0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: 4.30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πρέι και φέμε 100,8. www.breakfm.gr.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.

0: Παταφρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες. Παταφρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άνορχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.

Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Στοχολό 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα, μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
2: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Ευστρατιάδη. Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου και βέβαια παγκόσμια ημέρα των άτια. Τα άτια, ξέρετε, είναι τα άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα, ωραία πράγματα συμβαίνουν λοιπόν σήμερα ή σαν σήμερα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, ο γνωστός Έλληνας ήρωας της αντίστασης, το 1939, ενώ σαν σήμερα πεθαίνει ο Μήνος Κυριακού, ο γνωστός μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης και όχι μόνο και ιδρυτής του Αντένα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram, Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

καλοκαίρι μια τρομερή εποχή, γιατί τουλάχιστον για το κομμάτι της διατροφής ανοίγουν οι ορίζοντες και πληθαίνουν οι επιλογές όσων πραγμάτων μπορούμε να φάμε, και μάλιστα φρέσκα, από πράγματα που βγαίνουν από τη μάνα γη, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε την τύχη έτσι η γη μας να παράγει άπειρα πράγματα. Διαβάζω όμως ένα ρεπορτάζ για τα φρούτα και μιλάει το ρεπορτάζ αυτό ότι υπάρχουν φρούτα που έχουν άπειρα φυτοφάρμακα. Το απλό ξέπλυμα κάτω από τη βρύση δεν βοηθά, μάλλον απλά βοηθά, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει όλα τα φυτοφάρμακα. Έτσι λοιπόν, οι φράουλες, τα μύρτυλα, τα πατόμουρα, τα σμέουρα βρίσκονται συχνά στις λίστες από φρούτα που εμφανίζουν τα περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι ποσότητες βρίσκονται μέσα στα επιτραπόμενα όρια ασφαλείας, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως για τα μικρά παιδιά και για τις έγκυους ή για άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φρούτων καθημερινά. Παιδιά, ακούστε λίγο, 30 έως 60 δευτερόλεπτα, ενώ κάποια πρέπει να τα αφήσετε στο νερό πρώτα για 1-2 λεπτά και μετά να τα πλύνετε και να τα ψιλοτρίψετε χωρίς να τα αλλοιώσετε ή να τα μαλακώσετε, για 30 έως 60 δευτερόλεπτα. Πολύ φυτοφάρμακο. Έλα.

αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: βιογραφικό σου.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Και είχα ακούσει και είχα διαβάσει για τις μαγικές ικανότητες, δυνατότητες και τα πράγματα για τα οποία είναι ευεργετική η ζωή και η παρουσία της μέλισσας σε αυτόν τον πλανήτη. Οι μέλισσες όμως πια καταστρέφουν τον πιο επιθετικό καρκίνο σε 60 λεπτά. Μια φυσική ένωση που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Γιατί γίνεται? Βρίσκονται οι λύσεις δίπλα μας. Μπορεί ένα τσίπημα της μέλισσας να γίνει όπλο ενάντια στον καρκίνο. Επιστήμονες στην Αυστραλία ανακοίνωσαν μια ανακάλυψη που κόβει την ανάσα. Το μικρό αυτό δηλητήριο που έχουν οι μέλισσες μπορεί να καταστρέψει το 100% των επιθετικών καρκινικών κυττάρων του μαστού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Από μία ώρα το κεντρέ της μέλισσας. Τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα δούμε.

0: ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

Εγώ λέει για βράδυ δεν θα φάγα βαριά, έφαγα μια σαλάτα. Και διαβάζω εδώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Σίζαρ. Η βάση με μαρούλι και κοτόπουλο είναι σχετικά ισορροπημένη, όμως όταν προσθεθούν κρουτών με βούτυρο, παρμεζάνα, μπέικον και κυρίως το Caesar dressing, οι θερμίδες εκτοξεύονται. Οι περισσότερες εκδοχές από την σαλάτα Caesar μπορεί να ξεπεράσουν και τις 1000 θερμίδες. Ο μέσος όρος είναι από 800 μέχρι 1200 θερμίδες ανάλογα με το μέγεθος και τα υλικά. Οπότε ένα μπέργκερ έχει περίπου 500, έτσι, 600. Οπότε δύο μπέργκερ είναι μία Caesar. Τώρα δεν λέμε φάτε μπέργκερ και μην τρώτε σαλάτες, αλλά παν μέτρον άριστο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Αέρα, αέρα, αέρα, αέρα είμαστε, Σωτήρη, αέρα είμαστε. Καλημέρα. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε, πάντα την ίδια ώρα. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Για πάμε και αυτό το πρωινό να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που άλλου, εδώ, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Κάτσε ρε Σωτήρη, ακόμα δεν έχει ανοίξει το μάτι μας.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στον Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα, για να μην πω και της Ελλάδας γενικότερα. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, φίλες και φίλοι, όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Και να σας πούμε βέβαια ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11.

Θα καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό είσαστε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Πάμε μαζί και αυτό το πρωινό. Παραμονή Παρασκευούλας σήμερα. Παρασκευούλας ζάχαρη, Παρασκευούλας μέλι.

καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λίγο, γιατί, μα γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές φαγίδες, γι' αυτό.

καλημερίσουμε και σήμερα το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνίνο, που είναι από τα αγρία χαράματα και σήμερα κοντά μας ο Δημητράκης. Ωραίος. Καλημέρα Δημητράκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Καλές διακοπές. Ναι, ναι, ναι, καλά το είπα. Καλές διακοπές, Δημητράκη.

να δω τι κάρτα μας έχει στείλει Δημητράκη σήμερα. Α, ωραίο, ωραίο. Όμορφες χαμογελαστές, καλημέρες. Καλή Πέμπτη, χαρούμενο πρωινό. Αχ, ωραία τα αρκουδάκι. Με καπελάκι, ωραίο. Για τον ήλιο. Μπράβο, Δημητράκη.

Να καλημερίσουμε και σήμερα το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγελού με το σέτρα του ο Γιαννάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Ναι φίλε μου, ναι.

Ακριβώς γι' αυτό, για να υποδεχθούμε το γνήσιο ιταλικό ψαράκι μόλις αφήχθη. Μόλις αφήχθη στην Μεσογείο. Ναι, ναι. Μέσω Κατεχάκης. Καλημέρα ψαράκι, καλό μήνα και καλή εκπομπή μας, λέει. Καλημέρα ψαράκι. Έτσι είδατε. Θα μπορούσαμε να στρώσουμε κόκκινο χαλί, αλλά δεν φαίνεται, δεν ακούγεται. Ενώ το τραγουδάκι ακούγεται στην υποδοχή. Αμέ.

Να καλημερίσουμε και τον καλό μας φίλο τον Σωτήρη τον Γιαννόπουλο από την εθελοντική οργάνωση My Grand Roland, που σήμερα η My Grand Roland σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας διοργανώνουν ενημερωτική δράση για την πρόληψη οδικών τροχαίων συμβάντων, παρακαλώ, στα σχολεία που απασχολούνται τα παιδιά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας. Τα εγκαινιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Είχαμε και τους αγιασμούς στην Κόρινθο και στο Χιάτο. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη η ενημερωτική δράση για την πρόληψη των οδικών τροχαίων συμβάντων θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κόρινθο που στεγάζεται, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας Κορίνθου, ενώ τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο εκεί Σικιονίων, το δεύτερο αν θυμάμαι καλά γι' αυτό, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Σικιονίων. Μια πολύ σημαντική δράση και μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο σε όλους, θα βγούμε σε λίγο στον αέρα με τον καλό μας φίλο τον Σωτήρη τον Γιαννόπουλο να μιλήσουμε για αυτή τη δράση. Και οι πληροφορίες μου λένε, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μας το επιβεβαιώσει μετά ή όχι ο Σωτήρης, ότι θα δώσουν στα παιδιά και δώρο ένα κράνος. Ωλαλά. Ενδεικτικό από το Break FM. Τέλεια.

Ο φίλος ο Γιώργος εδώ με τα Super Donuts Στεφανάκης. Πρωινός μας έχει στείλει την καλημέρα του. Αν και πολύ νωρίς λέει για κάποιους, εύχομαι μια όμορφη καλημέρα σε όλους τους φίλους του Break FM. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα. Και συνέχισε έτσι να γλυκένεις τον κόσμο ρε φίλε. Μπράβο. Να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκπομπικών It's Here. Καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα σε όλους. Εδώ είμαι. Και πάλι μόνο Break FM. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλά έκανες και έγραψες και πάλι Τάσο μου, γιατί είχες δύο απουσίες. Την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Κάνα την Παρασκευή βέβαια δεν κάναμε και εμείς εκπομπή, γιατί ήμασταν μέσα από το Service Park του Λουτρακίου. Αλλά όταν είπαμε τις καλημέρες θα μπορούσε να ήσουν εδώ. Άρα δύο απουσίες. Και σε έψαχνε ο Παναγιώτης. Σε έψαχνα και εγώ νομίζω στην περιφορά. Ναι, στην περιφορά την Κυριακή το βράδυ σε έψαχνα. Μόνο η κυρία Σούλα ήταν. Αλλά μου λέει, ναι, μου λέει η κυρία Σούλα, έχει πάει στο πανηγύρι μου λέει για να πιάσει θέση. Τσούλα από τώρα, ναι, μου λέει, γιατί θέλει πρώτο τραπέζι πίστα. Να είναι έτοιμος, λέει, να μην κουράζεται να πηγαίνει στην πίστα. Να είναι έτοιμος και όταν τραγούδι του αρέσει, παπ, με ένα βήμα να βρίσκεται στην πίστα. Άρε τα Σούλη χορευταρά. Θα τα ακούει σαν κελάρι αυτά. Που έχει παράπονο, λέει, γιατί δεν τον κάλεσες. Ναι. Να και ο G-Pap εδώ. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παπάς. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Good morning λέει. Ωραία, ωραία, ωραία εικόνα αυτή. Με ένα παιδάκι. Βλέπει την ανατολή του ηλίου. Και από πάνω της τα πουλάκια να περιφέρονται. Ναι και ας κρατάνε στην τροφιά.

Να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Και σήμερα, δεύτερη συνεχόμενη μέρα, θα πω, κάποιες φορές θα κρεμίστηκε εκεί. Καλημέρα, καλή Πέμπτη λέει, όμορφο πρωινό, να και τα αδελφίνια. Ναι, ναι, κολυμπάνε μέσα στο καφεδάκι, μέσα στην κούπα. Μπράβο. Να και η βάρκα εδώ. Μέσα στην αγκαλιά, στο χέρι. Βάλε το καλοκαίρι της Θεοδωρίδου λέει και το καλοκαίρι του Παπακοσταντίνου. Ναι, του Παπακοσταντίνου λέει, όμως το καλοκαίρι έφυγε, το καλοκαίρι πάει και το καλοκαίρι όμως είναι ακόμα εδώ. Τι είναι αυτά που λες?

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γρήγορα στο time out. Λοιπόν, θα πάμε στην ώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM. 8:30.
1: Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

Εδώ είμαστε, αλλά τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Καλό είναι αυτό, δεν έχω παράπονο κανένα, όχι, δεν έχω παράπονο. Με τη συμμετοχή σας δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, αν και από κάποια στιγμή και μετά την έχω πάρει από φόβο τη θάλασσα. Αλλά είναι. Εντάξει, τουλάχιστον να δροσιζόμαστε. Μπαίνουμε μέσα, δροσιζόμαστε. Και ξαναβγαίνουμε έξω να κάνουμε θεραπεία. Να πλένουμε το κορμί μας στο φιδίσιο στην παραλία. Πάνω στη ξαπλώστρα. Και να κοιμάσαι. Καλό είναι να κοιμάσαι. Το θέμα είναι καμιά φορά μας πιάνει υδροχαλιτό τώρα που κοιμάμαστε στην παραλία. Δεν είναι αυτό το άσχημο. Δεν μπορεί να υπολογίσει. Δεν άπεισε ότι ξέρει κάτι, τώρα κοιμηθώ και δεν θέλω να ροχαλίσω. Δεν γίνεται αυτό. Έρχεται από μόνο του και γίνεσαι και ρεζίλ. Και μετά τα ρίχνει το κινητό. Αχ, αυτό το πάλι κινητό τι θόρυβο βγάζει. Ναι, baby, ναι, baby. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο μήνυμα της Αγγελικής. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Πέμπτη με υγεία μας λέει. Καλημέρα στους κυρίους Μπόμπι και Άρη. Ο Άρης, ναι. Αγγελική, δεν ξέρω αν τον είδες. Εγώ τον είδα χθες. Ήτανε στα εγγένεια, ναι. Ήρθε στο τέλος για να κάνει εντύπωση. Και ένα φαγιά, πήγε κανένα ποτό. Αφάγε κανένα γλυκάκι. Έξυπνη κίνηση. Ένα τραγούδι ο γιατρός από Τζένι Κατσίγιανη. Ναι, ωραίο. Μ' άρεσε αυτό. Γιατί έχω και εγώ φίλους γιατρούς πολλούς. Σας ευχαριστώ πολύ, μας λέει. Ωραία, τέλεια.

Καλημέρα τεράστια γίγαντα Γιώργο λέει. Καλημέρα Κστάρα. Για στείλε καμιά άλλη φωτό, για στείλε καμιά άλλη. Από το ίδιο φιλμ το θες, το θέλω. Άρα Κστάρα. Για πες μου άλλο, σε ψάχνει ακόμα. Εκείνες που μπαίνα σε ευρώ στο ράλι. Γιατί μένα με ξαναρώτησε. Λοιπόν, να και ο coach εδώ. Καλημέρα και από εμάς Γιώργο. Καλημέρα coach, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου, μας λέει ο coach. Καλημέρα και από εμάς όλο το team εκεί. Καλή δύναμη. Καλοκαιράκι ωραία φίλε στο Ξυλόκαστρο. Δεν ξέρω γιατί. Το καλοκαίρι παιδιά μου αρέσει πολύ. Στο Λουτράκι και στο Ξυλόκαστρο. Ξέρω, τα έχω συνδυάσει περισσότερο καλοκαιρινά τουριστικά μέρη αυτά παρά τα υπόλοιπα, τα καλάμια. Τα θέλω σαν σπίτι μου, δεν ασχολούμαι. Αν και έχω την εντύπωση ότι στη ζωή μου περισσότερα μπάνια έχω κάνει στην παραλία Λουτρακίου παρά στα καλάμια.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Το φίλο μας, το φίλο, τον καλό μας φίλο, το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Έλα ρε Χριστάρα, πού είσαι? Έτσι, έτσι. Καλό μήνα, Χριστάρα μου. Καλό μήνα, φιλαράκο. Ναι, ναι. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά εκεί στην Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Και γενικότερα, καλημέρα σε εσάς που είστε στους δρόμους, όπου και αν πηγαίνετε. Προσέξτε, γιατί, φίλες και φίλοι, μα γιατί, το ξαναλέω, οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες.

0: Νάκιος, έλα ρε Σταύρο, έλα ρε Σταύρο, πού είσαι?
1: Άρχοντα.
0: Καλημέρα λέει. Σε σένα προσωπικά, όπως και στους νταραβεριτζίδες συνεργάτες εκεί στο σταθμό. Καλά μιλάμε, λέει, το σήμα του Break FM φτάνει παντού. Με μια μικρή εξαίρεση. Εκεί στο Κερατσίνι έχει κάτι βουναλάκια, λέει, και έχει κενό σήματος. Ναι, ναι. Πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, λέει. Καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, οδηγούς λεωφορείων, νταραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Ακούμε πάντα Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε. Ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη,

0: καλημέρα μου λέει στην Αγγελική που στέλνει καλημέρες στον άφαντο Μπαμπίνιο.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, άγιε Παναγιώτης εδώ. Καλημέρα Μορφόπεδο. Καλημέρα και στο κοπανατζή μας, τον κύριο Σιάρκα. Μου φαίνεται ότι ακούς άλλο σταθμό, Παναγιώτη. Πού τον είδες το Μορφόπεδο εδώ? Και δεν τον βλέπω εγώ πουθενά. Για πες. Ο κύριος Σιάρκας, ναι, είναι ομορφόπεδο. Είναι ομορφόπεδο.

Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Ναι, ναι, σήμερα έρχεται η οπτική, να ξέρεις, στο στούντιο. Η Αγγελική λέει βεβαίως και τον είδα. Μετά το ξεπάτωμα ένας γιατρός λέει χρειάζεται. Αλήθεια. Αλήθεια, για πείτε μας λέει τις εντυπώσεις σας. Φοβερό, φοβερό, τι να πω τώρα. Μίλησαν όλοι. Βγήκα κι εγώ έξω να μιλήσω στις γυναίκες μου, στη γυναίκα μου και στην κόρη μου. Άφαντες γυναίκες. Σας σύμφωνα σφίγανε. Σφαίρα, σφαίρα, μπολίδα. Λοιπόν, να καλημερίσω τις δύο από τις τρεις γυναίκες της ζωής μου, γιατί η άλλη θα μας βλέπει στον ύπνο τώρα. Η Μαρία είπε ότι δεν θα βλέπει τέτοια ώρα. Σταματία όμως συνεχίζει να πηγαίνει σχολείο, βεβαίως. Έτσι κάνουν τα καλά κορίτσια. Πηγαίνουν σχολείο. Γιατί και του χρόνου θα αλλάξει σχολείο, θα πάει σε άλλο σχολείο. Λοιπόν, και έχει και ειδική παραγγελία. Λοιπόν, θέλει να ακούσει τα μανταλάκια στα Σταματία για να πάει καλά η μέρα σχολείο. Να τη το αφιερώσουμε. Θα κρεμάσω την καρδιά μου. Και στη μαμά που την πηγαίνει σχολείο.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.
2: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή
3: σαρακοστή.
4: Μπράβο, μπράβο. Τηλεφωνώ από το Δήμο εδώ Ηρακλείου. Εσείς μένετε στον Άγιο Βασίλη.
3: Ναι.
4: Επειδή μας ενημερώσαν σήμερα ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει τελικά. Εσείς είστε καταχωρημένος στον Άγιο Βασίλη εκεί στο χωριό αυτό.
3: Έτσι αμέ τι θέλεις να είναι κουμπάρε με τόση.
4: Κουμπάρε το καταλαβαίνω. Ήρθαν εδώ κάποιοι και μας είπαν ότι μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν, μας παιδεύουν τσάμπα να πούμε. Και λέμε όλοι αυτοί οι δημότες του Αγίου Βασιλείου τι θα γίνουν δηλαδή. Και πήραμε τώρα, έχουν μπει εγώ τώρα στον κόπο να παίρνω έναν δημότη του Αγίου Βασιλείου να του λέω ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να καταχωρηθείτε σε άλλο Δήμο.
3: Όχι.
4: Τι όχι, τώρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να έρθετε εδώ στο Ηράκλειο να φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε στο τζάκι τα Χριστούγεννα. Βάζετε κάλτσα στο τζάκι.
3: Μα να μιλες τώρα όλη η ιστορία που πάει.
4: Αυτή θα πάει Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είμαι ο Δήμος Ηρακλείου, Δήμος είναι το μικρό μου. Ηρακλείου είναι το επίθετο. Θα έρθετε εδώ, θα με ζητήσετε και θα φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε τα Χριστούγεννα στο τζάκι με γλυκά μέσα, με διάφορα καλούς. Πώς?
3: Η πρότασή σου.
4: Ούτε εμένα μου αρέσει η πρόταση γιατί έχει πολλά ρήματα μέσα. Και εγώ είμαι ανορθόγραφος και τα λέω τώρα όλα τα ρήματα που έχω πει είναι με όμικρον στο τέλος. Ενώ κανονικά πρέπει να είναι με ωμέγα. Αλλά είμαι αναγκασμένος να πάρω όλους τους δημότες Ηρακλείου, του Αγίου Βασιλείου, να τους πω να έρθουν να αλλάξουν Δήμο. Εντάξει, τώρα τι κάνετε τώρα. Μ' ακούτε?
5: Αντίο.
4: Μ' ακούτε? Με ακούτε.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
0: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ, κοντά σας και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε, πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας. Συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Μήπως έχει στείλει γράμμα Αγγελική, το διάβασα. Α, έχει στείλει γράμμα, διάβασμα σε λίγο. Με τον Bob Marley. Τι πες τώρα. Μ' αρέσει ο Bob Marley, η μουσική του μου αρέσει πολύ. Δεν το ξαναπεί πάντως αυτό για να πω ότι το ξέρει η Αγγελική. Δεν το έχω. No, no, no, no, no.

0: Λοιπόν, ακούσατε το πρωί, φίλες ακροάτες. Όπα, τι έγινε. Ακούσατε το πρωί, φίλες ακροάτες, φίλοι ακροατές, που καλημερίσαμε τον καλό μας φίλο τον Σωτήρη Γιαννόπουλο από την εθελοντική οργάνωση Μακράεντροαντ. Γιατί έχουμε δράσει. Έχουμε δράσει, φίλες και φίλοι, σήμερα στην Κορινθία μας. Σήμερα και τη Δευτέρα, παρακαλώ. Ναι. Καλά ακούσατε. Καλοκαίρι με ασφάλεια στην Κορινθία, το σλόγγαν. Αυτή τη φορά η εθελοντική οργάνωση Μακράεντροαντ με την Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Κορινθίας. Αλλά είναι αυτό που συνήθως λέω εγώ. Ότι καλύτερα κάποια πράγματα να αφήνουμε να μιλάνε οι ειδικοί. Να μην το παίζουμε, ξέρεις, ότι είμαστε ειδικοί και τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Αφήστε αυτά που λένε. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή το καλό μας φίλο τον Σωτήρη Γιαννόπουλο, και δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε στον αέρα. Λοιπόν, να μας πει και τη σημερινή δράση. Σωτήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, σε σένα και στο κρατέ σου. Ευχαριστώ πολύ για την σύνδεση, για την πρόσκληση να είμαι εδώ στην παρέα στα συντροφιά.
0: Το είχε απολογίσει από χθες. Είχα βρει τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας και του λέω το πρωί θα βγούμε στον αέρα. Του λέω να μιλήσουμε για τη δράση που έχετε. Να μην νομίζει δηλαδή ότι επειδή σήμερα είσαι στην παρέα μας, είπαμε εμείς να σε βγάλουμε στον αέρα. Είναι προγραμματισμένο από χθες, να ξέρεις.
1: Λοιπόν. Όλα ο πρόεδρος εδώ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Λαχοπάνος ο Χρήστος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, κάνει, ξέρει τη δουλειά. Και είμαστε εδώ, φίλε Γιώργο και αγαπητοί ακροατές, να συμμετέχουμε κι εμείς να κάνουμε ένα πρόγραμμα στον χώρο απασχόληση των παιδιών των αστυνομικών υπαλλήλων, σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, γιατί πιστεύω είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται.
0: Όχι νομίζεις, είναι σίγουρο, το ξέρω.
1: Και είναι χαρά μας που δηλώσαμε κι εμείς παρόν να είμαστε εδώ να κάνουμε δωρεάν, εννοείται, μια όμορφη δράση στα παιδιά αστυνομικών, να τους μιλήσουμε για τα τροχιά ατυχήματα, για την πρόληψη. Σήμερα έφερα και εγώ την κόρη μου, που είναι και αυτή παιδί αστυνομικό. Και είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να περάσουμε αυτά τα μηνύματα και στην τοπική κοινωνία της Κορίνθου, όπως κάνεις και εσύ μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τα ωραία πράγματα που αναφέρεις, τα δελτία τύπου που σου στέλνουμε και ό,τι δράση κάνουμε και εδώ στην Κορινθία και όχι μόνο. Και σε ευχαριστώ πάλι για τα πολύ καλά λόγια που αναφέρεις κάθε φορά για την ομάδα μας.
0: Μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ πολύ, γιατί νιώθω άσχημα. Τα λέω γιατί τα πιστεύω και έτσι είναι η πραγματικότητα κατά την άποψή μου, έτσι.
1: Για μας, για τη My Grand Road, ο οργανισμό μας, το Break FM δεν είναι μόνο απλά ένας χορηγός επικοινωνίας που αναφέρω εγώ. Είσαι επίσημα ένας εκπρόσωπός μας εδώ στην περιοχή. Είναι σημαντικό να προβάλλουμε μηνύματα και κάνεις πολύ μεγάλη δουλειά και συμμετέχει ο κόσμος και του αρέσει να ακούει τα μηνύματα. Το θέμα είναι να κάνουμε στην πράξη. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε στα παιδιά, τα μικρά παιδιά, παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά του δημοτικού νηπιαγωγείου, να περάσουμε μηνύματα. Να δώσουμε ένα ωραίο μήνυμα εδώ στο κέντρο της Κορίνθου, γιατί είμαστε στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κορίνθου, στο κέντρο. Θα δημιουργήσουμε μια ωραία ατμόσφαιρα, θα οδηγήσουμε τα παιδιά πλατίνη. Έχουμε φέρει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο θα το τοποθετήσουμε εδώ στο φοράβιο χώρο και θα οδηγήσουμε τα παιδιά από ποδήλατο ή πλατίνη με ασφάλεια και με κράνος. Μην το ξεχνάμε το κράνος.
0: Πάντα.
1: Οπότε... αυτό που θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην τοπική κοινωνία είναι ότι είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνας, ή φθινόπωρο ή άνοιξη, πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε στον δρόμο, μικροί, μεγάλοι, να προσέχουμε τα παιδιά μας, να τους δίνουμε σωστές οδηγίες, αλλά να τα κάνουμε όπως λέμε συνέχεια, φίλε Γιώργο, πράξη και εμείς οι μεγάλοι. Είμαστε το πρότυπο μίμηση, τα λέμε συνέχεια αυτό. Αν το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, θα το κάνει και το παιδί και θα συνεχίσει το παιδί να κάνει αυτά που μαθαίνει είτε από εμάς, είτε από το σχολείο, είτε από την τροχέα. Που μην ξεχνάμε ότι η τροχιά Κορίνθου, που περιμένουμε να έρθουν σήμερα, να ξέρεις. Περιμένουμε να έρθει η τροχιά Κορίνθου να συμμετέχει σε αυτό το project, σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και οι αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Σικιονίων τη Δευτέρα, που έχουμε και στο Κιάτο, στο άλλο χώρο απασχόληση των παιδιών.
0: Ωραία. Άλλωστε και η τροχιά Κορίνθου, εδώ η κυρία Τσίτου, έτσι, η διοικήτρια της Μαστροχέας, αλλά και στο ΚΙΑΤΟ ο κύριος Ανδρέας Γιώργαρης, ο διοικητής, συμμετέχουν πάντα και είναι ενεργοί, συμμετέχουν και οι ίδιοι σε όλες τις δράσεις της εθελοντικής ομάδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να πάει ένας απλός αστυνομικός έτσι να συμμετέχει, να πει ότι εντάξει, θα βγάλουν την υποχρέωση, και άλλο να το πάρουν ζεστά και να το δουν σαν δική τους δράση.
1: Έτσι, το έχουν πάρει. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά και οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί και οι αστυνομικοί υπόλοιποι, όλα αυτά τα προγράμματα. Γιατί ξέρεις Γιώργο, συνεργάζομαστε συνέχεια εδώ με την τοπική διεύθυνση και ακόμα και ο αστυνομικός διευθυντής εδώ της Κορίνθου και ο υποδιευθυντής το έχουν πάρει ζεστά και θέλουν αυτές τις δράσεις. Και εμείς είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε, να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως μας στηρίζουν με την παρουσία τους σε ό,τι διοργανώνουμε εδώ στην περιοχή, είναι η Διεύθυνση Κορίνθου από παλιότερα. Πάντα στήριζε και θέλει να είναι δίπλα στην ενημέρωση, ακόμα πέρα από όλα τα άλλα τα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε, τα τροχαία ατυχήματα, στη μείωση, μέσα από την πρόληψη. Η καταστολή είναι ένα άλλο κομμάτι. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Έτσι. Να μιλάμε για την πρόληψη, που είναι το πιο σημαντικό. Και η Διεύθυνση Αστυνομία, εδώ η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθία, θέλει την πρόληψη. Και γι' αυτό τη στηρίζουν και οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί και όλο το προσωπικό.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σήμερα τύπο στην Κόρινθο, την Δευτέρα στο Κιάτο, έτσι.
1: Σωστά, σήμερα στην Κόρινθο, Δευτέρα στο Κιάτο, μετά από πρόσκληση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας του Προέδρου κ. Βλαχοπάνου, σε συνεργασία, όπως είπαμε, με το Τμήμα Τροχέας, την κυρία Τίτου, τη διοικητή και τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Οικειονίων στο Κιάτο. Ενημερώνουμε μικρούς και μεγάλους, μπαίνουμε σε αυτό το σκεπτικό, είμαστε δίπλα και σε άλλες δράσεις, αν μας προσκαλέσει κάποιος να έρθουμε εδώ στην Κορινθία. Και έχουμε και ένα δώρο, να το αναφέρουμε και αυτό.
0: Για πρώτη φορά, από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Για πρώτη φορά πάμε να κάνουμε ένα ωραίο δώρο στα παιδιά, όλα τα παιδιά, είτε έχουν είτε δεν έχουν κράνος. Θα δώσουμε ένα κράνος ποδηλάτου ή πατινιού σε όλα τα παιδιά. Έτσι, ένα αναμνηστικό δώρο, να το πάνε σπίτι, να περάσουν ένα μήνυμα. Το οποίο αυτό το δώρο, να το πούμε στους ακροατές του φίλε Γιώργο, είναι μια χορηγία από σένα, μια χορηγία του Break FM, που στηρίζει τη δράση μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που στηρίζει και εσύ όλα αυτά που κάνουμε, όχι μόνο μέσα από τον χορηγό επικοινωνίας που ανέφερα, αλλά και έμπρακτα. Με ένα κράνος δώρο σε όλα αυτά τα παιδιά να περάσουμε μηνύματα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ασφάλειά μας.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ωραία.
1: Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Σ' αφήνω γιατί περιμένουν τα παιδιά εκεί, έτσι, να συμμετέχουν.
1: Σωστά,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Θα έχουν μια πολύ ευχάριστη μέρα σήμερα.
1: Ελπίζω να τα πούμε από κοντά μετά την εκπομπή ή αργότερα.
0: Ναι, ναι, θα χαρώ πολύ, Σωτήρη, θα χαρώ πολύ.
1: Καλημέρα λοιπόν σε σένα, καλημέρα στους ακροατές. Και να μην ξεχνάμε τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος ασφαλείας μας όλοι.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο Bob Marley. Γιατί Bob Marley είναι αυτή η μουσική, είναι αυτό το τραγούδι. Έχω την εντύπωση είναι το κορυφαίο του. Καλά, δεν ξέρω πολλά από Bob Marley, αλλά τουλάχιστον αυτό το ξέρω.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σωτήρη Γιαννόπουλο από την εθελοντική ομάδα My Grand Road, που σήμερα στη δράση είναι μαζί με την κόρουλα του, ως αστυνομικός κι αυτός. Λοιπόν, και να επικοινωνήσουμε με ένα ακόμα αστυνομικό, τον πρόεδρο των αστυνομικών, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Κορινθίας, τον κύριο Χρήστο Βλαχοπάνο, που είχε την έμπνευση για τη δημιουργία αυτών των των κέντρων απασχόλησης των παιδιών των αστυνομικών. Και βέβαια δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε στην πρώτη εβδομάδα, είχαμε και την πρώτη δράση. Δεν θα βαρεθούν ποτέ τα παιδιά. Νομίζω ότι και εγώ θα ήθελα να είμαι παιδί και να πηγαίνω σε τέτοια κέντρα απασχόλησης καλοκαιρινά. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και να σου πει καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Συγχαρητήρια για την, καταρχά για τη δημιουργία αυτών των κέντρων απασχόλησης. Κατά μια δικιά σας έμπνευση, και νομίζω ότι για να γίνει κάτι τέτοιο ήθελε και πολύ τρέξιμο, έτσι δεν είναι?
2: Ήθελε πάρα πολύ τρέξιμο. Θέλαμε τα παιδιά μας να έχουν επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι ευχαρίστος ο χρόνος ο οποίος θα περνάνε στα σχολεία μας. Και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδάκια είναι πλήρως ευχαριστημένα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Και μετά οι γονείς.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και στην πρώτη εβδομάδα είχαμε και την πρώτη δράση.
2: Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Σωτήρη, γιατί με το που είδε τη δράση μας αυτή, αμέσως προσφέρθηκε να κάνει και μια δράση όσον αφορά την οδική ασφάλεια των παιδιών και να εμφυσίσει και σε αυτά από πολύ μικρή ηλικία πώς πρέπει να λειτουργούν στους δρόμους της χώρας μας.
1: Από εκεί ξεκινάνε, και εσείς λόγω επαγγέλματος έχετε δει πάρα πολλά. Και εμείς βέβαια, λόγω επαγγέλματος επίσης έχουμε δει πολλά.
2: Πόσο μάλλον λοιπόν τα παιδιά των αστυνομικών πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση, και εκτός από τους γονείς τους να τους δώσουμε και επαγγελματικά και με ευχάριστο τρόπο να καταλάβουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους δρόμους.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό το πρόγραμμα πώς θα διαρκέσει, κύριε πρόεδρε?
2: Αυτό το πρόγραμμα αρχικά έχουμε σκεφτεί να διαρκέσει, έχουμε αποφασίσει να διαρκέσει μέχρι τέλη Ιουλίου. Εφόσον όμως οι μανάδες έχουν ανάγκη και κάποια εβδομάδα από τον Αύγουστο, να πάρουμε και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, θα εξαρτηθεί και μπορεί να συνεχιστεί και τον Αύγουστο.
1: Δεν σας κρύβω ότι προχθές μίλησα με μια κυρία αστυνομικό και μου λέει: σωθήκαμε. Είχε δει και το ρεπορτάζ που το είχαμε βγάλει και λέει: το είδα το ρεπορτάζ και σωθήκαμε με αυτό. Λέει: γιατί το καλοκαίρι δεν είχαμε που να αφήσουμε τα παιδιά μας, γιατί δουλεύουμε και οι δύο.
2: Αυτό ήταν αυτό που μας ενέπνευσε και εμάς, ότι ακούγαμε συνεχώς από συναδέλφους μας ότι όχι μόνο γυναίκες αλλά και συναδέλφους άντρες, οι οποίοι οι γυναίκες δουλεύουν κάπου αλλού, δεν είχαν που να αφήσουν τα παιδιά τους, πληρώνανε πολλά χρήματα στα ιδιωτικά ΚΔΑΠ. Έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα κέντρο απασχόλησης για τα δικά μας παιδιά, να φτιάξουμε χώρους απασχόλησης για τα δικά μας παιδιά, δωρεάν για τους συναδέλφους μας, προκειμένου οι γονείς τους να μην έχουν αυτό το πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ωραία. Σας ευχόμαστε να είστε καλά και να έχετε τέτοιες εμπνεύσεις, τέτοιες δράσεις προς όφελος των συναδέλφων σας. Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ και εσείς που αναδεικνύετε καθημερινώς τις δράσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας αφήνουμε στη συνέχεια να απολαύσετε και στη δράση, να δείτε και τον κύριο Γιαννόπουλο και τον εθελοντικό οργανισμό Μακράδουρα.
2: Πάω και εγώ να δω λίγο τι πρέπει
1: έτσι,
2: να κάνω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε
2: να
1: πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Μετά τον κύριο Σωτήρη Γιαννόπουλο από τον εθελοντικό οργανισμό Μακράδουρα. Είχαμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Χρήστο Βλαχοπάνο, πρόεδρο. Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας.

0: FM.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε εδώ. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, ναι, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε εδώ. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, ναι, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε εδώ. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, ναι, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Ναι, ναι. Και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστράλη, ο πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Και τώρα βέβαια, μια και μιλάμε για μαγική θέα στον Κορινθιακό, αποκτήσαμε και άλλο σημείο για μαγική θέα στον Κορινθιακό, το Ναυσικά. Ναι, ναι. Το ιστορικό Ναυσικά που επέστρεψε ως νέος προορισμός γαστρονομίας και εμπειριών.

μια και μιλούσαμε για τον, για τον Αυσικά, έτσι. Εκεί με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό, με το ηλιοβασίλεμα στο βάθος εκεί του Κορινθιακού, από ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για τα Γεράνια και για την ευρύτερη περιοχή. Να πούμε τον Αυσικά επέστρεψε, έτσι, από τον Όμιλο Πιέτρη. Το έχει βάλει την σφραγίδα του σε πολύ ωραίους χώρους στην Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν με ένα πολύ ωραίο event με τον Θανάση Βασιλόπουλο και θα συνεχίσουν τα event. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Κάπου είδα τον Πάρη εδώ. Πού είναι ο Πάρης, καλέ? Ναι, μας έχει στείλει ο Πάρης την καλημέρα του, βεβαίως. Για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές σου. Καλημέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του νομού Κορινθίας και όχι μόνο.
0: Να σε καλά Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ, καλώς ήρθες και σήμερα. Και πάμε τώρα στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι. Πιστεύω να είναι ακόμα εδώ. Α, το καλοκαίρι έφτασε λίγο, το καλοκαίρι έφυγε.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh,
2: yeah. Αφού πρέπει έτσι, εντάξει, okay, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι. Λοιπόν, μιας και μας μίλησαν οι κύριοι αστυνομικοί για την ασφάλειά μας, τι θα λέγατε να βάζετε και τον αστυνόμο τη Τζέννη Κατσίγιαννή? Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Αγγελική. Και ναι, με το φέρει η κουβέντα. Να πάμε να δούμε και το γράμμα της Αγγελικής. Βεβαίως και θα ακούσουμε. Εδώ ακούσαμε Bob Marley. Δεν θα ακούσουμε Τζέννη Κατσίγιαννή? Τι λες τώρα, ε? Όλα και όλα. Άλλωστε δεν έχω σημειώσει κάποια επιλογή. Δεν έχει έρθει ο Μπαλτζόγλου σήμερα να μας βαρδίσει με επιλογές. Ναι, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Όταν ρωτήθηκε, λέει, αν υπάρχει τέλεια γυναίκα, ο Bob Marley απάντησε: ποιος νοιάζεται για την τελειότητα? Ακόμα και το φεγγάρι δεν είναι τέλειο, είναι γεμάτο κρατήρες. Και η θάλασσα είναι αλμυρή και στα βάθη της σκοτεινή. Και ο ουρανός πάντα τελείωτος. Αυτό σημαίνει ότι τα πιο όμορφα πράγματα δεν είναι τέλεια. Είναι ξεχωριστά. Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, όπως και κάθε άνδρας είναι ξεχωριστός. Κάθε γυναίκα και άνδρας κάνουν ξεχωριστές επιλογές στη ζωή τους. Σταματήστε να θέλετε να είστε τέλειοι. Το καλοκαίρι είναι να ζήσετε ελεύθεροι, κάνοντας αυτό που σας αρέσει, χωρίς να καταπιέζεστε, χωρίς να καταπιέζετε τον εαυτό σας και να κάνετε άλλους χαρούμενους. Σωστό? Πολύ σωστό. Για πάμε τώρα στον αστυνόμο.

Η ώρα περνάει λοιπόν, ο χρόνος κυλάει, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εδώ θα είμαστε, μην αγωνιστείτε, μέχρι τις 11 και σήμερα.

Για πάμε να δούμε τώρα εδώ για το καιρό μας τι έχουμε. Πώς θα μας πάει ο καιρός. Νομίζω βγάζει και μια βροχούλα το Σάββατο. Δεν ξέρω, θα ισχύει. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα. Πού να ξέρω κι εγώ.

Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Τράκης με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Όπως και στη Στερεά Ελλάδα από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησό μας από 19 έως 36 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 20 έως 22 βαθμούς. Έως 32 βαθμούς, συγγνώμη. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Όχι, γενικά, ενώ στο Αιγαίο θα είναι μέχρι 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε γρήγορα τώρα σε ένα time out. Θα πάμε σε τραγουδάκι βεβαίως. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας να δούμε και τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ναι, τέτοια να λες πάρει, ότι στα FM βάζουμε φωτιά, να έρθει κανένα πυροσβεστική εδώ, έτσι να μας δείξει κανένα πρόστιμο. Και άντε μετά να τους πείσεις ότι το τραγούδι το λέει και όχι εμείς. Γιατί μπορεί να μας πούνε, ναι, το λέτε τραγουδιστά ρε παιδιά. Δηλαδή αποδείξει μετά ότι δεν είσαι ελέφαντες. Έλεος. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τραγουδάκια. Μπράβο ρε Πάρη, DJ Πάρης Γιονυσόπουλος. Και αυτό με τα γενέθλια, πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Καλημέρα σας. Καλημέρα εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε να πούμε και τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα, αφού είπαμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Τι παίζει τώρα εντός αλλά και εκτός των συνόρων, λοιπόν.

Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας και μας ήρθε πριν από λίγο, και σήμερα οι θερμοκρασίες είναι οι χαμηλότερες πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά και οι ψηλότερες είναι εκεί οριακά στους 30 αυτή την ώρα. Γιατί δεν έχουμε Ντουμπάι γι' αυτό. Αν είχαμε Ντουμπάι τώρα θα μιλάγαμε για μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 13 βαθμοί πάνω από το 0 και είναι στο Όσλο με λίγα συννεφάκια. Η αμέσως επόμενη είναι στο Σαν Φρανσίσκο και είναι 15, είπαμε 13. 13 στο Όσλο με λίγα συννεφάκια. Η αμέσως επόμενη είναι 15 στο Σαν Φρανσίσκο. 15 και στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. 17 στο Ροβανιέμι στην Φιλανδία. 17 στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 19 στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 20 στη Βιέννη με λίγα συννεφάκια. 21 στο Βελιγράδι με αρκετά όμως σύννεφα εδώ. 23 αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 και στη Λίμα στο Περού. 23 είπαμε και στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός και στο Βουκουρέστι. 24 στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 αυτή την ώρα στο Αμπιτζάν. 27 στο Ταμάνα Ρασέτ στην Αλγερία. 27 στο Δελχή στην Ινδία, παρακαλώ αυτή την ώρα. 29 στη Βοστόνη και 31 στο Las Vegas, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες εντός των σύνορων.

Τώρα πάμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες, πάμε να δούμε τι παίζει εδώ. Πριν πάμε όμως σήμερα να πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι είχαμε. Και είχαμε ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγάλο αριθμό κεραυνών και πλημμύρες στη Σαμοθράκη. Σαν σήμερα πριν 20 ακριβώς χρόνια, 2 Ιουλίου του 2006. Σήμερα δεν βλέπω κάποια περιοχή στη χώρα μας που μπορεί να βρέχει, να ψυχαλίζει ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στα επιρροτικά. Αναμένονται όμως βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς, στους 34 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 30, στους 35 θα φτάσει σήμερα. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία, ο υδράργυρος αυτή την ώρα ήδη έχει πάει στους 28 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Υπάρχουν και έντονα φαινόμενα σήμερα και την προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Αυτά τα φαινόμενα μέτρα να ξεκινήσουν έως τις 2 το μεσημέρι σήμερα. Λοιπόν, με ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο, στους 33 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα και αύριο. Το Σάββατο επιμένει εδώ το σύννεφο και μας βγάζει και βροχούλα το Σάββατο και θα πέσει ο υδράργυρος στους 30. Από την Κυριακή όμως θα έχουμε πάλι ηλιοφάνεια, αλλά όχι με τόσο καλές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες. Στους 29 την Κυριακή, στους 30 την επόμενη Δευτέρα, στους 31 την επόμενη Τρίτη και την επόμενη Τετάρτη, στους 32 την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή και στους 33 το επόμενο Σάββατο. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Να δούμε μερικές θερμοκρασίες όμως τώρα που έχουμε πότε, που θα έχουμε σήμερα. Είπαμε στην Κόρινθο 33, στο Λουτράκι 33, στο Ξυλόκαστρο και στα Τρίκαλα Κορινθίας 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Εμέα θα είναι η υψηλότερη στους 34, τόσο θα έχουμε και στο Χιλιομόδι, στο Κουταλά. Στο Φενέο 28 και στο Κρυονέρι Κορινθίας 28. Αυτά ενδεικτικά μερικές θερμοκρασίες στην Κορινθία. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Πάμε τώρα στα νέα που μας έρχονται από τον Σολωμό, όπου έριξε την πρώτη βόμβα. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Σολωμού. Με εμπειρία και ποιότητα, με το 10ο καλό του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε ο Σολωμός, εντάσσοντας το δυναμικό της τον Φάνη Ζάρκο, ένα ποδοσφαιριστή με πλούσιες παραστάσεις, μεγάλη εμπειρία και σημαντική πορεία σε υψηλές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις ο Φάνης. Είναι το ίδιο το Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει μια αξιόλογη διαδρομή, αγωνιζόμενος σε απαιτητικά πρωταθλήματα και έχοντας αποδείξει διαχρονικά την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει ποιότητα, προσωπικότητα και πολύτιμες λύσεις στην ομάδα, τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στα αποδυτήρια. Από την πλευρά του πρωταθλητής, αποδεικνύει έμπρακτα τις υψηλές της φιλοδοξίες και την πρόθεσή του να ενισχυθεί ουσιαστικά, προχωρώντας σε κινήσεις που συνδυάζουν εμπειρία, ποιότητα και αγωνιστική ουσία. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεταγραφή που ανεβάζει επίπεδο στην ομάδα και δημιουργεί προσδοκίες εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ανακοίνωση υποδοχής του Φάνη στο Σολωμό. Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του νέου μας επιτελικού μέσου Φάνη Ζάρκου για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Ο Φάνης, με πλούσιο βιογραφικό σε ομάδες όπως Β' Εθνικής, Παναχαϊκή και Βίζα Μεγάρων, Γ' Εθνικής, Κόρινθος, Μύκονος και Καλαμάτα και επί πολλά χρόνια αρχηγός στην ομάδα του Πέλο Πακιάτου, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας ώστε να πετύχει τους στόχους της. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, Φάνη Ζάρκου, λέει ο Σολωμός. Και αναμένουμε. Λοιπόν, η αρχή έγινε και έχουμε πληροφορίες ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε για ένα time out, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε πάλι εδώ για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας.

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς. Που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε. Εσείς τώρα ήρθατε, να εμείς πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει

Και πάμε τώρα στο πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από το Δήμο Κορινθίων και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Δίωλκος. Ένα νέο θεσμό με επίκεντρο την ψυχική υγεία, την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας εγκαινιάζουν ο Δήμος Κορινθίων και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Δίωλκος, διοργανώνοντας το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας Κορίνθου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 2 και 3 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Φλίσμου. Η διοργάνωση υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης δικτύωσης και συνεργασίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Κορινθίας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουν με δράσεις και ενημερωτικά περίπτερα οι εξής φορείς: ο Δήμος Κορινθίων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το Κέντρο Πρόληψης Δίωλκος, τα κέντρα κοινότητας του Δήμου Κορινθίων, Σικιονίων, Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης και Βέλου Βόχας, η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του Νοσοκομείου Κορίνθου, ο Ξενώνας ΑΚΕΣΟ, οι κινητικές μονάδες παρέμβασης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, Ναυπλίου, η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Κορινθίων, η Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης, ο Σύλλογος ΦΑΣΜΑ, το Τμήμα Μέρημνας Τρίτης Ηλικίας, ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων,

Και πάμε τώρα στο πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από το Δήμο Κορινθίων και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Δίωλκος. Ένα νέο θεσμό με επίκεντρο την ψυχική υγεία, την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας εγκαινιάζουν ο Δήμος Κορινθίων και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Δίωλκος, διοργανώνοντας το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας Κορίνθου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 2 και 3 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Φλίσμου. Η διοργάνωση υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης δικτύωσης και συνεργασίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Κορινθίας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουν με δράσεις και ενημερωτικά περίπτερα οι εξής φορείς: ο Δήμος Κορινθίων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το Κέντρο Πρόληψης Δίωλκος, τα κέντρα κοινότητας του Δήμου Κορινθίων, Σικιονίων, Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης και Βέλου Βόχας, η ψυχιατρική κλινική ενηλίκων του Νοσοκομείου Κορίνθου, ο Ξενώνας ΑΚΕΣΟ, οι κινητικές μονάδες παρέμβασης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, Ναυπλίου, η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Κορινθίων, η Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης, ο Σύλλογος Φάσμα,

Την ψυχική υγεία, την πρόληψη, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας εγκαινιάζουν ο Δήμος Κορινθίων και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ΔΙΟΛΚΟΣ, διοργανώνοντας το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας Κορίνθου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 2 και 3 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Φλίσμου. Η διοργάνωση υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης δικτύωσης και συνεργασίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Κορινθίας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουν με δράσεις και ενημερωτικά περίπτερα οι εξής φορείς: ο Δήμος Κορινθίων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το Κέντρο Πρόληψης Διόλκος, τα κέντρα κοινότητας του Δήμου Κορινθίων, Σικιονίων, Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης και Βέλου Βόχας, η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του Νοσοκομείου Κορίνθου, ο Ξενώνας ΑΚΕΣΟ, οι κινητικές μονάδες παρέμβασης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, Ναυπλίου, η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Κορινθίων, η Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης, ο Σύλλογος Φάσμα, το Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων και η ΚΙΝΣΕΠ Τετρακτής. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί μάλλον να αποτελέσει ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου, ενημέρωσης και δημιουργικής έκφρασης, όπου η ψυχική υγεία δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα που αφορά μόνο τους ειδικούς, αλλά ως υπόθεση ολόκληρης κοινωνίας. Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα είναι η έναρξη χαιρετισμοί. Στις 7 και 4 θεατρικό δρόμενο με αυτοσχεδιασμό από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία Φάσμα, με αυτισμό Φάσμα. Στις 7.30 χορευτικό δρόμενο Φλαμέγκο από ομάδα ενηλίκων του Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών του Δήμου Βέλου Βόχας. Και από τις 8 μέχρι τις 10 συναυλία έντεχνου ελληνικού τραγουδιού από τους Band του Λουτρακίου. Αύριο στις 7 το απόγευμα, χορευτικό δρόμενο Ζούμπα από ομάδα παιδιών του Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών του Δήμου Βέλου Βόχας και Aerial Art της σχολής The Factory. Στις 7.30 αύριο πάντα, χορευτικό δρόμενο εν αέριο χορού, Aerial Dance από το Body and Midroom Κορινθού. Στις 8 θεατρικό δρόμενο από τη Κινσέπ Τετρακτής με τίτλο Ψυχική Υγεία στην Οδύσσια. Και 8.30 μουσικές επιλογές από το Σωτήρη Παπαγεωργίου. Μια ψηφιακή γέφυρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωση των πολιτών από την ψυχική υγεία από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων. Το κέντρο, το δέντρο μάλλον της ειρήνης, δράση δημιουργικής έκφρασης του Κέντρου Πρόληψης Κορινθίας, Διόλκος, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Το ζάρι της ισότητας για δραστική εμπειρία με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Κορινθίων. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιονίων φιλοξενεί έργο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάνθης με θέμα ψυχική υγεία και κακοποίηση. Επίδειξη κατασκευών από πυλό και έκθεση ζωγραφικής από το Ξενώνα Κορίνθου ΑΚΕΣΟ, από την 6η Κοινωνική Περιφέρεια. Και εικαστική έκθεση έργων τέχνης και ψυχιατρικής κλινικής ενηλίκων Κορίνθου, 6η Κοινωνική Περιφέρεια. Και ενημερωτικά περίπτερα όλων των συμμετοχών των φορέων. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση όλο το πρόγραμμα, αλλά και ενημερωτικό στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Θα σας ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, το είχα προσέξει την κατάλληλη στιγμή σου, να μου είχε αλλάξει και τη ζωή.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το λουτράκι. Πάμε στο Cosmo Gym, Summer for All, που επιστρέφει και φέτος στο λουτράκι. Ναι, ναι, ναι. Το λουτράκι υποδέχεται για μία ακόμα χρονιά το Cosmo Gym Summer for All με περισσότερες από 2.200 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακαλώ. Μπράβο. Μια διοργάνωση που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και διεθνείς προδιαγραφές ανάλογων αθλητικών γεγονότων. Μια διοργάνωση που για πολλά χρόνια στόχος της είναι η γυμναστική να συναντά τη φιλοξενία. Το λουτράκι λοιπόν υποδέχεται για μία ακόμα χρονιά το Cosmo Gym Summer for All. Μια μεγάλη γιορτή γυμναστικής, κίνησης και καλλιτεχνικής έκφρασης έρχεται στην πόλη μας. Με περισσότερες από 2.200 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλων των ηλικιακών επιπέδων. Για μια εβδομάδα το λουτράκι γεμίζει ενέργεια, χορό και δημιουργία, φιλοξενώντας μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό και την εξωστρέφεια του τόπου μας. Για το φετινό Cosmo Gym δόθηκε συνέντευξη τύπου χθες στο Δημαρχείο Λουτρακίου. Από τον Δήμαρχο Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Γκιόνη, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σάκη Παπαθανασίου και τον υπεύθυνο διοργανωτή της Cosmo Gym, τον κύριο Σκουτέρη. Να τους ακούσουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η ανταπόκρισή σας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός για το Δήμο μας. Ο Ιούλιος βρίσκει τον τόπο μας σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας, εξωστρέφειας και δημιουργίας. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε το Eco Acropolis Rally, ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας που έστρεψε τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών και εκατομμυρίων τηλεθεατών στο Λουτράκι. Η φιλοξενία μιας τόσο απαιτητικής διοργάνωσης υπενθυμίζει ότι ο τόπο μας διαθέτει δυνατότητες, υποδομές και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Η πορεία αυτή όμως δεν σταματά εδώ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια ακόμα σημαντική διοργάνωση. Μια διοργάνωση με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά με την ίδια σημασία για την εξωστρέφεια, την προβολή και την ανάπτυξη του τόπου μας. Το Cosmo Gym Summer for All. Ένα θεσμό που κάθε χρόνο φέρνει στο Λουτράκι χιλιάδες αθλητές, συνοδούς και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για μας κάθε μεγάλη διοργάνωση είναι κάτι περισσότερο από ένα γεγονός. Είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε τον τόπο μας, τον κόσμο, να αναδείξουμε τις δυνατότητές του, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία, να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες και να αφήσουμε μια θετική εμπειρία σε κάθε άνθρωπο που επισκέπτεται το Λουτράκι. Το Cosmo Gym Summer for All εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις αξίες. Γιατί δεν είναι μόνο μια αθλητική διοργάνωση, είναι μια γιορτή συμμετοχής, δημιουργικότητας, πολιτισμού, συνεργασίας. Μια συνάντηση ανθρώπων, διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών χωρών που ενώνονται μέσα από την άθληση, την έκφραση και τη χαρά της συμμετοχής. Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε διαχρονικά αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για τον τόπο μας. Ενισχύει την τοπική αγορά, δίνει ζωή στην πόλη, αναδεικνύει το Δήμο μας και ως ένα σύγχρονο προορισμό αθλητικού τουρισμού και δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα χρονιά τον διοργανωτή, τους διοργανωτές μάλλον, ειδικά τον φίλο τον κύριο Σκουτέρη, για τη συνέπεια, το όνομα και την εξαιρετική δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους συνεργαζόμενους φορείς, τους χορηγούς και όλους όσοι συμβάλλουν ώστε η φετινή διοργάνωση να στεφθεί με επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες το Λουτράκι θα γεμίσει ξανά παιδιά, νέους ανθρώπους, χαμόγελα, δημιουργία και ζωντάνια. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο κέρδος μιας διοργάνωσης όπως το Cosmo Gym Summer for All. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση και ελπίζω οι μέρες του Κοσμοτζίμ να αποτελέσουν για όλους μια όμορφη εμπειρία και μια ξεχωριστή ανάμνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντιδήμαρχε.
3: Νομίζω ο Δήμαρχε τα είπε όλα. Συγχαρητήρια. Μια μεγάλη διοργάνωση. Καλή επιτυχία σε όλες τις συμμετοχές στις οποίες έρχονται. Πολλά ευχαριστώ στον κύριο Σκουτέρη για άλλη μια φορά στον τόπο μας. Καλή επιτυχία και από μένα.
2: Λοιπόν, και ο κύριος Σκουτέρης.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, να γίνουν και οι δύο εδώ. Είμαστε εδώ για μια ακόμα χρονιά, για το Κοσμοτζίμ Summer for All. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση. Έχουμε σχεδόν διπλασιασμό συμμετοχών από το εξωτερικό. Ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Αγγίξαμε τους 735 συμμετοχές από το εξωτερικό. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Ήδη νομίζω έχετε δει, έχει πλημμυρίσει το Λουτράκι παιδιά και ομάδες από Πορτογαλία και από το κάμπ που είναι εδώ πέρα της αεροβικής από άλλα κράτη. Λοιπόν, περίπου 1500 είναι οι Έλληνες που συμμετέχουν. Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες διανυκτερεύουν οι ελληνικές 1, 2 έως 3 μέρες. Οι υπόλοιποι είναι 5-6 μέρες, μένουν εδώ στην πόλη του Λουτρακίου. Νομίζω τους βλέπετε, κυκλοφορούν και η πόλη έχει ζωντανέψει. Λοιπόν, καθαρά για τη διοργάνωση, το πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο περιλαμβάνει τις βραδινές παρουσιάσεις των ομάδων. 7.30 με 10.30 περίπου είναι η παρουσιάση των ομάδων. Το πρωί έχουμε τα καθιερωμένα workshop που συμμετέχουν όχι μόνο τα παιδιά, οι ομάδες, αλλά ακόμα και όποιος βρεθεί εκείνη την ώρα είναι καλοδεχούμενος και μπορεί να μπει μέσα στα σεμινάρια, στα workshop που γίνονται. Επιπροσθέτως, οι ομάδες αυτές κάνουν εκδρομές είτε στη Λίμνη Βουλιαγμένης, είτε στην Αθήνα, είτε στην Κόρινθο. Έχουν διάφορα τουριστικά πλέον πακέτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνεργάτη μας, το Sport Camp, που είναι ο φορέας που υλοποιεί, που τρέχει όλο το κομμάτι διαμονές, διατροφές, μεταφορές των ομάδων εδώ, και νομίζω έχουμε μια άριστη συνεργασία. Η πόλη του Λουτρακίου, έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένας προορισμός ο οποίος για τέτοιου είδους διοργανώσεις, όπως θα σας πω την κουβέντα που μου είπε ένας Πορτογάλος σήμερα, είναι η μοναδική πόλη γυμναστικής για όλους τώρα για διοργανώσεις, η οποία μπορεί μέσα σε 1 χιλιόμετρο να τα έχει όλα. Δηλαδή εκεί να μένει, να τρώει, να κάνει το μπάνιο του και να κάνει και την εμφάνιση στο stage το δικό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ομάδες που έχουν μικρά παιδιά, 12-13 χρονών, η πλευρά της ασφάλειας. Δεν έχουν μετακινήσεις πολλές με πούλμαν, με τα πόδια, μέσα σε αυτό το χιλιόμετρο. Λοιπόν, και σήμερα που ήμουν στο Ιπανέμα μου μετέφερε αυτό και μου έκανε τρομερή εντύπωση που τους ενδιαφέρει. Και η πόλη του Λουτρακίου το δίνει αυτό. Έτσι έχουμε, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό. Επίσης να προσθέσω στο που είπε ο Δήμαρχος πριν στο θέμα το που συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Φέτος έχουμε έναν συμμετέχοντα 84 ετών. Έτσι, έρχεται από Πορτογαλία με την ομάδα του. Σήμερα νομίζω θα έχει την εμφάνιση η ομάδα και θα την χαρούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, νομίζω ότι τη διοργάνωση τη γνωρίζετε, πιστεύω ότι θα πάμε καλά και με τη βοήθεια του Δήμου, του Sport Camp, όλων θα στεφθεί με μεγάλη επιτυχία.
0: Break FM 100,8.
1: Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από την συνέντευξη που δόθηκε χθες στο Λουτράκι για αυτό το σπουδαίο ακόμα αθλητικό γεγονός που έρχεται στην Ελευτρόπολη μας, το Cosmo Gym Summer. Bring your dreams to life. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, στο τελευταίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι και η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πόσο περνάει η ώρα, μεγαλώνει εκεί η ομάδα, γιατί πάμε για μεσημέρι, πάμε να φάμε. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια στον κύριο Κώστα και σε όλη την ομάδα του και στην κυρία Κατερίνα. Το Κατερινάκι τώρα το καλοκαίρι που να βοηθάει, δεν βλέπει την ώρα να πηγαίνει θάλασσα. Την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου που είχε και την τιμητική της. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκαν και τα Παύλια. Το οποίο στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδία και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Bye!
0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, σου έχω νέα σήμερα 5η, 2 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στο σου έχω νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί θα πάμε αυτό το 2ωρο με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, για να δούμε λίγα πράγματα τώρα που εγκαινιάζουμε ουσιαστικά το βαθύ καλοκαίρι. Έχουμε μπει στον Ιούλιο. Τις 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις διακοπές του 2026, σύμφωνα με μια δημοφιλή ταξιδιωτική πλατφόρμα που μας λέει πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τα ταξίδια των Ελλήνων και τα κάνει πιο προσωπικά, πιο βιωματικά και πολύ πιο ενδιαφέροντα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, το ταξίδι αλλάζει. Το ταξίδι αλλάζει και έχουμε τις 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις διακοπές του 2026. Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις αστρονομικές εμπειρίες, την αναζήτηση των αυθεντικών αποδράσεων, τους ταξιδιώτες που φαίνεται να αλλάζουν προτεραιότητες, μια νέα παγκόσμια έρευνα που έγινε από μια μεγάλη πλατφόρμα παγκόσμια, που δείχνει ότι το ταξίδι γίνεται πλέον πιο προσωπικό, πιο ευέλικτο, πιο βιωματικό, και με τους ταξιδιώτες να δίνουν έμφαση όχι μόνο στον προορισμό, αλλά και στον τρόπο που το οργανώνουν, που το ζουν και το θυμούνται σε κάθε εμπειρία που θα συναντήσουν σε αυτά τα ταξίδια.

Ταξιδιωτική εμπειρία λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα και να δούμε πώς έχει αλλάξει στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Έχει αλλάξει η μορφή με τους ταξιδιώτες να διεκδικούν περισσότερο έλεγχο, να διεκδικούν μεγάλη ευελιξία, επιλογές, να ανταποκρίνονται πιο ουσιαστικά στις προσωπικές τους ανάγκες. Το 2026 λοιπόν διαμορφώνεται ως μια χρονιά κατά την οποία το ταξίδι δεν αντιμετωπίζεται σαν μια μετακίνηση και μόνο, αλλά αντιμετωπίζεται σαν μια διακοπή από την καθημερινότητα, αλλά και σαν επένδυση στην ευεξία, στις εμπειρίες και στον ποιοτικό χρόνο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν τα ταξίδια έχουν γίνει πολύ πιο ουσιαστικά από ό,τι γίνονταν παλαιότερα, γιατί ίσως η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη στο να ταξιδέψει, να χαλαρώσει και να αποφορτιστεί από την καθημερινότητά του.

0: FM.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Φίλες και φίλοι, είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα της 5ης, 2 Ιουλίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και βλέπουμε τα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας που έχει κάνει μια από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα, η οποία πραγματοποιείται εδώ και μια δεκαετία ετησίως. Και το ενδιαφέρον είναι πολύ έτσι, σταθερό και ισχυρό. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 75% των ταξιδιωτών δηλώνει αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του, ενώ η φύση, η χαλάρωση, η εξερεύνηση, η αναζήτηση έτσι, εμπειριών παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 32.000 ανθρώπων που κάνουν ταξίδια σε 34 διαφορετικές χώρες και πραγματοποιήθηκε στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο του 2026. Έλα.

Λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έρευνας για τα ταξίδια για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι παγκόσμια η έρευνα αυτή που έχει γίνει από αυτή την πλατφόρμα ταξιδιωτική. Και οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν πάντα ένα ταξίδι, ένα ψυχής κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σε αυτούς απευθύνεται δηλαδή, στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, με μία διανυκτερέση τους τελευταίους 12 μήνες οπωσδήποτε. Και για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση, θα έλεγα, τη διαδικασία της οργάνωσης των ταξιδιών. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η διοργάνωση των ταξιδιών? Πρέπει να πούμε ότι μία από τις βασικές αλλαγές που καταγράφει αυτή η πλατφόρμα είναι ο σχεδιασμός του ταξιδιού, που πάβει να θεωρείται λίγο ως πολύ αγκαρία. Το ψάχνουν πάρα πολύ δηλαδή οι ταξιδιώτες πια, και το που θα πάνε είναι δημιουργική διαδικασία για αυτούς που ξεκινάει πολύ καιρό πριν από την αναχώρησή τους.

Να πούμε επίσης ότι το 37% των ταξιδιωτών αναλαμβάνει την έρευνα για την οργάνωση των διακοπών, αναζητώντας προορισμούς, εμπειρίες, επιθυμίες. Το 46% των Ελλήνων, για να εστιάσουμε στη χώρα μας, των Ελλήνων ταξιδιωτών, σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του, ένα 18% σχεδιάζει διακοπές με φίλους και μάλιστα υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στο 10% που υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνοι τους. Υπάρχει μια νέα τάση που βεβαίως έχει καθορίσει και πάρα πολύ τα ταξίδια, τα μοναχικά ταξίδια που γίνονται με σκοπό να χαλαρώσει κάποιος εντελώς, να παραμείνει μόνος με τον εαυτό του, να εξερευνήσει τοπία και μέρη και να κάνει και νέες γνωριμίες εκεί που θα πάει.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
7: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

Και πάμε να δούμε τώρα πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα στη βαλίτσα των διακοπών. Πώς αποκτάει όλο ένα και πιο ενεργό ρόλο. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, ακούστε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, χρησιμοποιεί ήδη τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για σχεδιασμό και για τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι ταξιδιώτες αξιοποιούν όλο αυτό το πράγμα για προτάσεις δραστηριοτήτων, αξιοθέατων, εστιατορίων, εμπειριών, αλλά και αναζήτηση καταλυμάτων. Σύγκριση επιλογών κάνουν πολλοί και δημιουργία προσωποποιημένων προγραμμάτων. Στην Ελλάδα, να πούμε, το 40% των ταξιδιωτών, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό, έχει ήδη χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να ταξιδέψει για έβρεση καλύτερων προσφορών, με μεγαλύτερη σιγουριά, πριν να πάρει την τελική του απόφαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ανέσεις.
1: Ένα ταξίδι, φίλες και φίλοι, και πάρα πολλές εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες του 2026 δεν περιορίζονται μόνο στην εμπειρία. Όλο και περισσότεροι συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες μέσα στο ίδιο ταξίδι. Να πούμε ότι υπάρχει μια νέα τάση παγκοσμίως για τη γαστρονομία κάθε περιοχής, για τις αγορές, για τις συναυλίες, για τα αθλητικά γεγονότα, έτσι δημιουργώντας πιο σύνθετες και πιο πλούσιες αποδράσεις. Ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι η γαστρονομία αναδεικνύεται σε βασικό κίνητρο ταξιδιού, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν τοπικές αγορές, αυθεντικά εστιατόρια, γεύσεις που συνδέονται με την ταυτότητα κάθε προορισμού. Γιατί πείτε μου πραγματικά, αν δεν έχετε κι εσείς την εμπειρία να έχετε πάει σε ένα νησί ή σε ένα προορισμό και να μην πάτε στην παραδοσιακή ταβέρνα του νησιού και να γευτείτε τα τοπικά εδέσματα. Η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουρισμού.

Να πούμε επίσης ότι με αφορμή κάποιες αθλητικές διοργανώσεις γίνονται και πολλά ταξίδια παγκοσμίως. Δηλαδή, τι συνδυάζουν. Παραδείγματος χάρη, αυτό το καλοκαίρι που γίνεται το Μουντιάλ, πάρα πολλοί κάνουν ταξίδια σε μέρη της Αμερικής. Βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις ένα πολύ σπουδαίο αθλητικό γεγονός με το συνδυασμό ενός ταξιδιού, και αυτό μπαίνει μέσα στη βαλίτσα. Να πούμε επίσης ότι το κατάλημα είναι πολύ σημαντικό πλέον στο επίκεντρο της εμπειρίας. Η διαμονή αντιμετωπίζεται σαν ένα πολύ σημαντικό πρακτικό κομμάτι για όλο και περισσότερους ταξιδιώτες. Και να πούμε ότι το 68% των Ελλήνων βασίζεται σε αξιολογήσεις άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει που θα μείνει. Δηλαδή, κοιτάζει τις αξιολογήσεις κάτω από το κατάλημα για να δει αν είναι καθαρό, αν οι οικοδεσπότες είναι σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν, αν το κατάλημα προσφέρει κάποια πράγματα έξτρα. Από τις εμπειρίες των ταξιδιωτών, κυρίως επιλέγουν το κατάλημα στο οποίο θα διαμείνουν για τη διάρκεια των διακοπών τους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο κομμάτι που αποκτά πολύ μεγάλη έτσι σημασία είναι η διαδρομή που γίνεται κομμάτι των διακοπών. Το 2026 να πούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο αποκτούν και οι διαδρομές, αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία οι ταξιδιώτες, πιο ευέλικτα προγράμματα, νοικιάζουν αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι απολαμβάνουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πλάνα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, γίνονται πάρα πολλές πλέον αποδράσεις μέσα στην ηπειρωτική χώρα με το αυτοκίνητο και λιγότερο με ακτοπλοϊκά εισιτήρια, επιλέγουν μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές και το κάνουν αυτό για να εξοικονομήσουν και χρήματα μένοντας εντός της περιφέρειας και κάνοντας μικρές αποδράσεις σαββατοκυριακάτικες κυρίως με το αυτοκίνητό τους.

0: εαυτό μου.
1: Και για να κλείσουμε αυτή την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα εκπομπή που είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν πλέον οι Έλληνες και, ναι, και παγκόσμια έρευνα και όλοι οι ταξιδιώτες να γυρίζουν τις διακοπές τους και τον κόσμο τα καλοκαίρια τους. Τα ταξίδια αναψυχής λοιπόν, με το 33% των ταξιδιωτών να αναζητάει περισσότερες σύντομες αποδράσεις εντός της χώρας και το 53% των ταξιδιωτών παγκοσμίως να σχεδιάζει αυξημένες δαπάνες για τις διακοπές του. Το ταξίδι φαίνεται ότι αποκτάει μεγαλύτερη αξία ως προσωπική εμπειρία, ανάγκη ανανέωσης και τρόπο ζωής από ό,τι παλιότερα. Είναι δηλαδή μια επιταγή ψυχολογική ουσιαστικά, την οποία θα πρέπει όλοι οι Έλληνες και στα δύσκολα έτσι τελευταία οικονομικά δύσκολα χρόνια που ζούμε να μπορέσει να αντιμετουσιώσει σε πράξη, τα ταξίδια να γίνουν, να βοηθήσουν και ψυχολογικά και ηθικά τους ανθρώπους, γιατί η καθημερινότητα που περνάμε όλοι δεν είναι καθόλου εύκολη, οπότε τα ταξίδια είναι μια θεραπεία και για το μυαλό μας και για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Εύχομαι σε όλους λοιπόν αυτό το καλοκαίρι, όπου και να ταξιδέψετε, όχι να σας πληγώσει η Ελλάδα σύμφωνα με τον ποιητή, αλλά να σας δώσει πίσω όλα αυτά που θέλετε, την αγάπη, την αυτοφροντίδα, τις εμπειρίες, γιατί αυτό εν κατακλείδι είναι και το ταξίδι, το ωραίο ταξίδι.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο που είναι Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ μαζί για να τα πούμε όλα. Και βέβαια αύριο θα έχουμε πλανητικές επιρροές και χαλαρά θα είμαστε, γιατί θα είναι Παρασκευή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Για τη χαρά σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Demi με το όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδησε στο συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή πολλοί, οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμεί, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους. Οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη ενάρξη μιας γαμήλιας δεξίωσης.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

δεδομένα αυτές τις μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτι Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και στη συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και τούλα παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία ξανά.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

0: τα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλιμής στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή το ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς, σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε Σε Φοβάμαι, Ουρανέ.

Εντάξει λοιπόν παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα να ξέρετε. Έχω αποφασίσει το παίξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε παιδιά το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε throwback Thursday, οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Η Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά
2: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: Εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Η Άννα Δύση, παιδιά, το έχει πάει σε ένα άλλο level αυτές τις μέρες. Είδαμε τα πρώτα stories που γυρνάει το trailer, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το Αθηνών Αρένα, και ταυτόχρονα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Πολλά τα σουσού, πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, σαν throwback τραγούδι, δεν πρέπει να ακούσουμε Άννα Δύση. Αγάπη είναι λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για κάποιους είναι αγάπη, είναι ο υδρότος στο μπλουζάκι σου, για κάποιον άλλον τα τσιγάρα στο τασάκι σου, για κάποιον άλλον η σκόνη στα παπούτσια που φοράς, και γενικότερα πράγματα τα οποία είναι απλά και ωραία, γιατί αυτό είναι ο έρωτας.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής. Και ένα Χριστοδάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το χωρίς εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χριστοδάντη νομίζω το ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3. Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι!
8: Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και εμείς, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, και είναι 2 του Ιουλίου.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Σοβαρέψαν τα πράγματα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλέ, εσύ μεταμορφώθηκες.
1: Είναι ο μήνας.
0: Αναγεννήθηκες.
1: Ο Θάνος και η Μέρη. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Πάμε μουσικά. Πάμε.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: παιδί.
1: Και μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, στην πανέμορφη καταπληκτική μοναδική σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, ιδέες, προτάσεις. Αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ, σε έχω. Τι βρήκες την είδηση?
1: Όχι.
0: Δεν τη βρήκες?
1: Δεν τη βρήκα, αλλά θα τη βρω.
0: Θα την βρεις, καλά. Άμα τη βρεις.
1: Η ζωή είναι μεγάλη.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχω όμως ένα άλλο να σου πω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, εδώ είμαι.
1: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Ό,τι σε λένε όπως σε λένε, με ναι. λένε όπως με λένε,
0: μάλιστα.
1: τους λένε όπως τους λένε.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρώμα όμως βγάζει το όνομα?
0: Χρώμα.
1: Τι χρώμα?
0: Δεν το
1: κάθε
0: έχω.
1: Όνομα
0: δεν
1: λοιπόν
0: νομίζω.
1: Έχει ένα χρώμα, έχει τη δικιά του άβρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις αναρωτηθεί λοιπόν ποιο είναι αυτό το χρώμα σου?
0: Όχι, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχω αναρωτηθεί, ξέρω εγώ.
1: Και όμως το κάθε όνομα
0: ναι,
1: λοιπόν
0: ναι.
1: βγάζει ένα χρώμα που σύμφωνα με το χρώμα που βγάζει, δηλαδή αν βγάζει κόκκινο είσαι ένας έντονος χαρακτήρας, αν βγάζει κίτρινο είσαι ένας όχι πολύ καλός, αν βγάζει ένα πρασινάκι ίσως είσαι ένα γλυκούλης.
0: Ναι, ερώτηση, αυτό ίσως δεν έχει κάνει, τόσο με το ζώδιο ας πούμε. Πόσο έτσι.
1: Αυτό έχει να κάνει με τις άβρες. Σε βλέπω αδιάβαστο.
0: Μάλιστα. Δεν σου είπα, δεν ξέρω.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του άβρα.
0: Ναι.
1: Που βγάζει ένα χρωματάκι. Τώρα βάλαμε και το όνομα. Δηλαδή, δεν σ' άρεσε το θέμα με αυτό.
0: Ξέρεις, όχι, ωραίο είναι, απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι λίγο χαζός.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρώμα πιστεύεις ότι μπορεί να σου αξίζει για το όνομά σου?
0: Ω, καλά, κόκκινο.
1: Σιγά που σου αξίζει το κόκκινο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Άντε, μωρέ. Βάλει ένα τραγούδι να το συζητήσουμε.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, γιορτές από ό,τι βλέπω σήμερα 2 Ιουλίου δεν έχουμε. Στις επετείους, Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων παρακαλώ και Παγκόσμια ημέρα άτια, ούφο δηλαδή. Πάμε στα γεγονότα 1823 με τον νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα κάπο Δυστριακού. 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

0: Λοιπόν, θα μιλήσει, θα μιλήσω.
1: Μαύσε. Μπήκε κατευθείαν σφαίρα. Πάμε, με πέταξε έξω. Θα πέσω από την καρέκλα. Άντε, καλά, δεν ρωτάω. Πε εσύ, θα πούμε μετά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δικό σου λόγο.
1: Πε μου, πε μου.
0: Όχι, όχι, όχι. Ξέρει τι παρατήρησα φέτο.
1: Τι παρατήρησε.
0: Ότι ο κόσμο κολυμπούσε.
1: Στη θάλασσα.
0: Βεβαίω. Άλλε χρονιέ δεν ήταν τόσο πολύ το κολύμπι. Μάλλον εκτιμάμε, νομίζω πλέον, τι απλέ καθημερινέ στιγμέ.
1: Αλήθεια, ε. Αυτό είναι.
0: Όχι. Απλά ήταν ακριβό το ποτό έξω.
1: Τι ήταν ακριβό?
0: Το ποτό έξω.
1: Ποτό σου λέει τι να κάνω.
0: Κάνω έξω,
1: πάρα να κάνω καμιά βουτιά. Τζάμπα είναι.
0: Βέβαια. Ο τζάμπας ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Να σου διαβάσω μια είδηση που βρήκα.
1: Να διαβάσεις.
0: Ένας γαμπρός πήγε στην εκκλησία με μπουλντόζα.
1: Για να κρεμίσει την εκκλησία με παντρευτεί.
0: Όχι. Λέει, ένα πρωτότυπο γάμο είχαν, λέει, την ευκαιρία, λέει, μια είδηση που διαβάζω, να απολαύσουν κάτι και προσκεκλημένοι σε ένα μυστήριο. Είδα να περνά από τα μάτια τους, λέει, ένας εξ καφέ στολισμένο με γαλάζιες κορδέλες και τον γαμπρό συνοδηγό.
1: Απαπαπαπα, πού έγινε αυτό.
0: Αν ήσουν ανήφη δηλαδή σε αυτό το γάμο τώρα, τι θα έκανες, θα τρέχε, θα φύγεις από το πού.
1: Θα βάζα πιάνο.
0: Τι θα βάζε, θα του βάλε αυτό και θα τον χαιρέταγες. Θα χαιρέταγες ή θα φεύγεις έτσι.
1: Θα φεύγα έτσι, θα φεύγα.
0: Κατευθείαν.
1: Πολύ μου αρέσει αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
1: Θέλω να την κάνω με την μπουλντόζα.
0: Με την μπουλντόζα κιόλας.
1: Θέλω να έρθει την μπουλντόζα να παίζει το πιάνο.
0: Και να του φεύγει η μπουλντόζα αυτού, τώρα το έχει κόσμο, τόσο κόσμο από κάτω. Παραμάζω μόλις.
1: Μπουλντόζα τώρα, δηλαδή άσε μας τώρα, είναι σοβαρός άνθρωπος να πάει με την μπουλντόζα. Συγγνώμη κυρίουλη.
0: Μπορεί να είναι το επάγγελμα, ρε παιδί, είναι το επαγγέλματος ο άνθρωπος. Προφανώς και είναι το επαγγελματός, δεν θα πήγε έτσι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μπορείτε να μας βρείτε στην πανέμορφη σελίδουλα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα εδώ και το λατινικό.
1: Το ζουζουνιόρο ψαράκι, αυτό το όμορφο, το γλυκούλικο, το ζουζουνιάρικο.
0: Μα γι' αυτό δεν έρχονται μηνύματα, ρε Μέρη. Όταν λες αυτά τα ζουζουνιόρο, ψάχνει ο άλλος πάνω στο πληκτρολόγιο,
1: εμένα
0: δεν το βρίσκει αυτό.
1: Δεν απαντάνε τώρα γιατί
0: αυτό
1: εσένα
0: το
1: δεν
0: κουμπάκι
1: σου λένε.
0: Δεν το βρίσκουν. Παίρνουν μετά το πληκτρολόγιο, το γυρίζουν ανάποδα. Ψάχνουν, βρίσκουν ένα καπάκι αν είναι ασύρματο, είναι τη μπαταρία.
1: Ξέρεις γιατί δεν το βρίσκουν.
0: Το τσαζάκι δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις γιατί δεν το βρίσκουν.
0: Γιατί.
1: Γιατί πλέον
0: ναι.
1: Το κοινό
0: ναι.
1: Δεν ασχολείται με το φουμπού.
0: Φουμπού.
1: Facebook.
0: Α.
1: Ασχολείται με το Insta, ασχολείται με το TikTok.
0: Εσύ με το νιάτο, εσύ το νιάτο. Τα βρίσκεις αυτά,
1: Εγώ με την Angel.
0: Μπράβο.
1: Την.
0: Τι λες, ρε.
1: Angels.

0: Είπα Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ευχαριστώ που με βάζεις πρώτη, Θάνο, με τιμά.
0: Μπράβο, πάντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάντα ευχαριστώ. Θα είσαι μπροστά.
1: Ο στόχος μου θα γίνει ποτέ. Κάποια στιγμή. Θα φύγεις από εδώ. Ποτέ. Από αυτό το μεγάλο στούντιο και θα κάθομαι μόνη μου, στο θρόνο μου.
0: Και τι θα κάνεις εσύ, δηλαδή, για πες μου. Ούτε ένα κουμπάκι δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά κουμπάκια. Δεν μπορεί να βγει μια κονσόλα σε κάτι πιο αυτόματο.
0: Τι σημαίνει, πάταμε για να μιλήσεις.
1: Πάταμε για να σε πατώ να ανεβούμε στον γκρεμό.
0: Να ανεβούμε τον γκρεμό ή να κατεβούμε τον γκρεμό.
1: Ποιο είναι να κατεβαίνει
0: στην κατηφόρα. Ανεβαίνει στην κατηφόρα ή κατηφορίζει την ανηφόρα.
1: Κατηφορίζει την ανηφόρα.

0: συμβουλή που δίνει ένας διάσημος σεφ.
1: Διάσημο σεφ, να μην τρώμε.
0: Όχι. Το λάθος λέει που κάνουμε όλοι με το ψωμί στα εστιατόρια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Λοιπόν, άκου τι λέω τώρα, τι λέει. Άκου. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με καταγάλανες ελληνικές παραλίες. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γραφικά νησιά, βόλτες, δίπλα στο κύμα κτλ. Μετά το μπανάκι, δεν θες ένα θαλασσινό? Δεν θα πιεις και ένα ουζάκι? Ψάρι, συνουδεία, μπυρίτσα κτλ.
1: Δεν πήραμε ψάρι, δεν πάει.
0: Σε αυτή λοιπόν την ιδηλιακή εικόνα που πολλοί έχουμε ζήσει, πολλές φορές υπάρχει ένα λάθος που κάνουμε όλοι. Και δεν έχει να κάνει με τα κόλπα που κάνουν τα εστιατόρια, λέει, για να παραγγέλνουμε περισσότερο, αλλά με το ψωμί που μας σερβίρουν και τρώμε στα εστιατόρια και τις ταβέρνες. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το λάθος?
1: Φέρνει ψωμί.
0: Ο διάσημος λοιπόν σεφ Άντωνι Μπουρντέν.
1: Μπουρντέν, ναι.
0: Δίνει μια πολύ σημαντική συμβολή στους λάτρεις του ψωμιού. Τους λέει ότι αν θέλουν οπωσδήποτε να φάνε ψωμί σε ένα εστιατόριο, θα πρέπει είτε να παραγγέλνουν μια ολόκληρη φρατζόλα, ή έστω να βλέπουν να κόβεται μπροστά τους. Σύμφωνα με εκείνον, οι ψωμιέρες γυρίζουν από τραπέζι σε τραπέζι.
1: Τι, που κάτσε, γιατί βάρνεις λίγο φωνή και δεν κατάλαβα.
0: Λέει σύμφωνα.
1: Ξέλνεις.
0: Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με εκείνον, οι ψωμιέρες γυρίζουν από τραπέζι σε τραπέζι. Πολλά εστιατόρια δεν απομακρύνουν το παλιό ψωμί, αλλά γεμίζουν με τις φέτες ψωμί που δεν έφαγε κάποιος άλλος.
1: Και συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Αυτό μας το λες για είδηση?
0: Όχι, ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι δεν είναι είδηση. Τώρα, κοίταξε να σου κάτι. Δεν μπορώ να τους βάζουμε όλους με ό,τι συμβαίνει, αλλά συνήθως όταν σου έρχεται το καλαθάκι με το ψωμί και αν δεν είναι και ενιαίο όλο, δεν το σκέφτεσαι καμιά φορά και λες τώρα αυτό. Ναι.
1: Ξέρεις πόσα φιστίκια έχεις φάει από τα χεράκια των προηγούμενων?
0: Πολλά, ε.
1: Έπα τώρα, θα μου πει για το ψωμάκι. Στο ψωμάκι πεινάς κιόλας. Τίποτα δεν έπαθε. Άσε που έχεις και τη σώματα.
0: Μπραβουδάκι, παιδί μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Για πάμε.
1: Να σου πω κάτι που ξέχασα χτες.
0: Άμα το ξέχασες.
1: Μια και τρίτιασε. Πού ήσουν το Σάββατο, πού τριγύρναγες? Γιατί κάπου σε πήραν σε κάτι social τα μάτια μου.
0: Αποκλείεται. Εμένα αποκλείεται. Τέτοιο πράγμα δεν είναι, ποτέ δεν θα το βρεις.
1: Εσένα που ήσουν σε κάτι, πώς να τα πω τώρα, να τα πω έτσι, μεγάλα κέντρα με ζωντανή μουσική.
0: Αποκλείεται. Δεν γίνεται, εγώ δεν ακολουθώ τέτοιες τακτικές.
1: Εγώ μου φάνηκε ότι σε είδα σε μεγάλο όνομα, σε μεγάλο κέντρο.
0: Σε μεγάλα κέφια με είδες,
1: Είμαι μεγάλα κέφια, να τα μεγαλοσπάς.
0: Όπα.
1: Και εμάς γιατί δεν μας κάλεσες?
0: Γιατί δεν ακολουθείτε μέρη, όσες φορές και αν σας έχω πει, άντε να μην το πω τώρα. Θα ακολουθήσετε, να σας πω.
1: Είχανε τύχει. Όχι, να μην πεις.
0: Α, είδες.
1: Είχανε τύχει κάποιες συγκυρίες. Δηλαδή, δεν μπορείς να μας καλέσεις, μήπως και ξετύχουν οι συγκυρίες.
0: Τι λες, καλέ, σοβαρά, τι μας λες. Καλά.

0: ακολουθεί με άντε να μην το πω τώρα. Θα ακολουθήσει τι, να σας πω.
1: Είχανε τύχει. Ε, όχι, να μην πεις.
0: Α, είδες.
1: Είχανε τύχει κάποιες συγκυρίες. Δηλαδή, δεν μπορείς να μας καλέσεις, μήπως και ξετύχουν οι συγκυρίες.
0: Τι λες, καλέ, σοβαρά, τι μας λες. Καλά.

0: Έλα ρε, τη σηκώνεται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει μπότοξ.
0: Καλά δεν τρέπεσαι στην ηλικία μου. Πάπα να φάστε τη γλώσσα.
1: Έλα ντε, τι να το κάνεις τον μπότοξ στην ηλικία σου, πας κατευθείαν για πλαστική.
0: Δεν θα πας, είναι άγνωστη λέξη αυτή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή.
1: Καλά, ούτε που κατάλαβες τη σούπα, φυλάκια.

0: Λοιπόν.
1: Κάτι έχει κάνει σημερούλα. Δεν βλέπει. Κάτι έχει κάνει. Έχει κάτι, έχει κάνει.
0: Λούστηκα.
1: Τι άλλε φορέ άλλου τι έρχεσαι.
0: Ε?
1: Άλλου τι έρχεσαι, λέω τι άλλε.
0: Τι άλλε, ναι, δεν προλαβαίνω.
1: Δεν αποκλείεται. Κάτι έχει κάνει.
0: Κάθε πρώτη
1: κάνει,
0: του μήνα.
1: Κάτι έχει κάνει. Θα το βρω.
0: Έχω
1: που θα
0: κάνει,
1: πάει.
0: Κάτι θα... έχω κάνει.
1: Κάτι έχει. Θα το βρω, μερούλα. Θα το βρω εγώ. Θα το βρω.
0: Πώς τη
1: βλέπεις, για προσπάθησε να. Α, πουλάκι. Για προσπάθησε να σηκώσει το.

0: Μερούλα.
1: Δεν σου μιλάω.
0: Μη μου μιλά.
1: Άκου και Botox.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν είμαι κατά του Botox, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχω λίγο ακόμα.
0: Αλλά λες τώρα γιατί να πάω να κάνω Botox. Θα πάω κατευθείαν για να κάνω μια πλαστική για να πιάσει. Το είπα. Δεν άντεξα.
1: Σα δεν τρέπεσαι, μωρέ.
0: Άντε, Μερούλα. Σίγουρα να φύγουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γιορτάνης αγαπητός, Πέμπτη σήμερα, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Είναι μια μινι προετοιμασία για το τρίμερο. Για το τρίμερο, για όσους μετά τη δουλειά την κάνουν με γρήγορα πηδηματάκια σε θάλασσες, παραλίες, εξοχικά και όπου αλλού. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ για σας, για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις, έχουμε τα μηνυματάκια σας, έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ, εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30 ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

στο παραθύρο. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Δήμο Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα περάσουμε καλά.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

αγάπη που πηγαίνεις και το... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε δύο επαιτίους, Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και Παγκόσμια Μέρα Άτια. Σαν σήμερα το 1823 με τον νόμο Κουσουτού επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Τώρα μην με ρωτάτε να σας πω πόσο είναι αυτό πάνω κάτω, δεν γνωρίζω.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

είδες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει ένας υπολογιστής όταν κρυώνει? Έλα, εντάξει, αυτό είναι δυνατό. Κλείνει τα Windows.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

0: πίστη.
1: Δήμο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μια πραγματικά πολύ δυνατή ταινία, Ο νόμος του Μπάστα Ρίβς. Πάρα πολύ ιδιαίτερη σειρά. Συγγνώμη, δεν είναι ταινία, με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, αληθήν λέγει, λέει μια παροιμία. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω κάνει εγώ λάθος και είναι σειρά. Και μάλιστα είναι εξαιρετική. Τη βρίσκεται στο Netflix και το περιεχόμενο αυτής, μία από τις πιο ποιοτικές σειρές, θέλω να σας πω, που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο Netflix. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Μπατ Ρίβς, του Μπατ Ρίβς, συγγνώμη, σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ένας από τους πιο θρυλικούς σερίβιδες της αμερικανικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που από σκλάβος έγινε θρύλος του νόμου και αφιέρωσε τη ζωή του στο κυνήγι των πιο επικίνδυνων εγκληματιών της εποχής. Δυνατές ερμηνείες, δράση, εξαιρετική παραγωγή και το κάτι διαφορετικό.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολύ αναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι!
8: Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη καλά νέα και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.
1: Έλα.

0: αγάπη.
1: Ακού θετικά και οι λειψοί έχουν αυτή τη στιγμή την πρώτη θέση στους ανερχόμενους προορισμούς για ταξίδια περιπέτειας. Την πρώτη θέση λοιπόν καταλαμβάνουν οι λειψοί ανάμεσα σε ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για εναλλακτικές δραστηριότητες στο βρετανικό ταξιδιωτικό κοινό, σύμφωνα με το δημοφιλές εξειδικευμένο blog Johnny Mellon. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν οι Δυτικές Κυκλάδες, η Αθήνα, η Σαντορίνη, ο Αργός Αρωνικός και τα Μετέωρα. Όπως μάλιστα αναφέρεται στο εκτενές αφιέρωμα για το νησί της Καλυψούς, οι λειψοί προσφέρουν μια συναρπαστική απόδραση στην Ελλάδα, παρέχοντας πολλές διαδρομές στη φύση, τις γραφικές εκκλησίες, σε παραλίες, σε γαλαζοπράσινα νερά και σε εξωτικά νησάκια. Για το ίδιο διάστημα, οι λειψοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 10 καλύτερα ελληνικά νησιά για ναυτικές εξορμήσεις, όπως ανακοίνωσε η επαγγελματική ιστοσελίδα theyachting.net. Ως ένα μικρό νησί με μεγάλη καρδιά, αναφέρεται η μυστική γωνιά των 12 νήσων στο εκτενές αφιέρωμα.

Ακού θετικά και το αληθινό στυλ δεν αφορά μόνο τα χρήματα και τα προνόμια, αλλά είναι ζήτημα δημιουργικότητας, αυτοπεποίθησης και αυτοέκφρασης. Κανείς δεν το αποδεικνύει καλύτερα από τον Σλάβικ, ένα 55χρονο άνδρα που ζούσε ως άστεγος στην Ουκρανία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος κατάφερε να είναι το fashion icon που όλοι περιμέναμε. Το 2011 το ιδιαίτερο street style του τράβηξε την προσοχή του φωτογράφου Γιούρκο Ντιατσίσιν, μετατρέποντάς τον σε fashion icon. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς fashion influencers, ο Σλάβικ δεν φορούσε επώνυμα και ακριβά ρούχα, αλλά είχε μια απίστευτη αίσθηση προσωπικού στυλ. Μεταξύ του 2011 και του 2013, ο φωτογράφος τράβηξε πάνω από 100 πορτρέτα του στους δρόμους του Λεβίβ. Από γούνινα παλτά και μπλούζες με γραφικά σχέδια έως crop tops και φαρδιά παντελόνια, κάθε εμφάνισή του ήταν μοναδική.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Άκου θετικά και θα πάμε μέχρι την Πορτογαλία και στην βιβλιοτέκα Ζωανίνια του Πανεπιστημίου της Κοίμπρα. Εκεί λοιπόν στην Πορτογαλία υπάρχει μια συνολογή άνω των 60.000 τόμων, πολλοί από τους οποίους είναι πρώτες ή ιστορικές εκδόσεις ηλικίας εκατοντάδων χρόνων. Η διατήρησή τους απαιτεί φροντίδα, προσοχή και νυχτερίδες. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Κάθε βράδυ λοιπόν αποικίες νυχτερίδων εμφανίζονται πίσω από τα πανύψηλα ράφια προς αναζήτηση καθαριών και σκόρων που διαφορετικά θα κατέστρεφαν τις σελίδες των χειρογράφων. Αρχικά λοιπόν η παρουσία τους μπορεί να φαίνεται περίεργη, αλλά αυτές οι νυχτερίδες λειτουργούν ως μέσο ελέγχου των παρασίτων και σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη κατοικούν μέσα στους πέτρινους τοίχους. Τον 19ο αιώνα η βιβλιοτέκα Ζωανίνια προμηθεύτηκε μεγάλα δερμάτινα φύλλα από τη Ρωσία για να προστατεύσει τα βιβλία της από τα περιτώματα των νυχτερίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμα και σήμερα λοιπόν οι βιβλιοθηκονόμοι ακολουθούν αυτή την πρακτική, απλώνοντας τα δερμάτινα καλύματα πάνω στα ράφια και καθαρίζοντας τα περιτώματα ανοιχτά, επιτρέποντας τις νυχτερίδες να πετούν έξω στους κήπους του κτηρίου για να πιούν νερό. Λόγω των νυχτόβιων συνηθιών τους, οι νυχτερίδες είναι δύσκολο να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, οι βιβλιοθηκονόμοι της Ζωανίνια παρατήρησαν ότι αργά το απόγευμα, τις βροχερές ημέρες, κάποιες νυχτερίδες μπορεί να αρχίσουν να κινούνται εκπέμποντας ήχους που μοιάζουν σχεδόν με τραγούδι.

νυχτερίδες είναι δύσκολο να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, οι βιβλιοθηκονόμοι της Ζωανίνια παρατήρησαν ότι αργά το απόγευμα, τις βροχερές ημέρες, κάποιες νυχτερίδες μπορεί να αρχίσουν να κινούνται εκπέμποντας ήχους που μοιάζουν σχεδόν με τραγούδι.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Αλλού θετικά λοιπόν και σε μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ, οι επιστήμονες ενίσχυσαν την απόδειξη ότι το εμβόλιο κατά του έρπιτα ζωστήρα μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοια σε ηλικιωμένα άτομα. Οι ερευνητές ανέλησαν τα αρχεία υγείας περισσότερων από 280.000 ηλικιωμένους στην Ουαλία ηλικίας από 71 έως 88 ετών, οι οποίοι δεν είχαν άνοια κατά την αρχή του προγράμματος εμβολιασμού. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 7 ετών, σύγκριναν τα δεδομένα υγείας αυτών των ατόμων για να αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ του εμβολιασμού και της ανάπτυξης άνοιας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι ηλικιωμένοι που έλαβαν το εμβόλιο κατά του έρπιτα ζωστήρα με ζωντανό εξασθενημένο ιό παρουσίασαν 20% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια τα επόμενα 7 χρόνια σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν εμβολιαστεί. Εντυπωσιακό επίσης ήταν το γεγονός ότι η προστασία από την άνοια φάνηκε να είναι πιο έντονη στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι αυτή η διαφορά μπορεί να σχετίζεται με τις ανοσολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων ή με τον τρόπο ανάπτυξης της άνοιας. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, τείνουν να έχουν πιο έντονες αντιδράσεις αντισωμάτων από τον εμβολιασμό, ενώ ο έρπιτα ζωστήρας είναι πιο συχνός στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Οι ερευνητές επανέλαβαν την ίδια μελέτη χρησιμοποιώντας αρχεία υγείας από άλλες χώρες όπως η Αγγλία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς, και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στην Ουαλία.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να ακούσουμε. Έχουμε και άλλες ωραίες μουσικές επίσης να ακούσουμε.

εξωτερικού θετικά και της έδιναν 16 μήνες ζωής. Και 10 χρόνια μετά είναι ακόμα εδώ. Στα 31 της χρόνια η Katie Double είχε αρχίσει να οργανώνει το γάμο της μετά την πρόταση που της έκανε ο σύντροφός της λίγες μέρες νωρίτερα. Και τίποτα δεν έδειχνε να απειλεί το μέλλον της. Όταν όμως μια διάγνωση γκρέμισε τον κόσμο της, ήταν ένα μελάνωμα στο βολβό του αριστερού ματιού της. Παρά τις δύσκολες στιγμές, οι γιατροί τη διαβεβαίωσαν ότι υπήρχαν λιγότερες από 2% πιθανότητες να αναπτύξει μετάσταση μετά την ακτινοθεραπεία που ακολούθησε. Ωστόσο, μόλις 1,5 χρόνο μετά, διαγνώστηκε με καρκίνο στο 4ο στάδιο, καθώς εντοπίστηκαν δεκάδες κακοήθεις όγκοι στο σηκώτη της. Ο γιατρός της είπε ότι η μόνη της επιλογή ήταν ένα φάρμακο που είχε εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, δίνοντάς της μόλις 16 μήνες ζωής ακόμα. Ευτυχώς και ο πατέρας της Κέιτ είναι γιατρός, οπότε άρχισε μια προσωπική έρευνα σε ειδικούς για να βρει εναλλακτικές. Έτσι, η νέα γυναίκα δεν προχώρησε ποτέ στη συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά συμμετείχε το 2015 σε μια κλινική δοκιμή, χάρη στην οποία όχι απλά ξεπέρασε το προσδόκιμο επιβίωσης που της έδιναν, αλλά μέχρι σήμερα είναι ακόμα εδώ. Παρόλο που στο μεταξύ ο καρκίνος έκανε μετάσταση στον εγκέφαλο, μια πειραματική θεραπεία στην οποία υπευλήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα οι όγκοι της να συρρυκνωθούν και κάποιοι να εξαφανιστούν, με εξαίρεση έναν από αυτούς το σηκώτη της που συμπεριφερόταν διαφορετικά. Έτσι, ο γιατρός της αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 2021 να τον αφαιρέσει μαζί με το μισό σηκώτη της. Ξυπνώντας από την αναισθησία μετά την επέμβαση, άκουσε τη φράση που νόμιζε ότι δεν θα την άκουγα ποτέ. Τον αφαίρεσαν όλο, Κέιτι. Είσαι καθαρή από καρκίνο. Την 1η Ιανουαρίου του 2022 γιόρτασε τα γενέθλια των 40 χρόνων της. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, αυτή η εμπειρία της φαίνεται σουρεαλιστική. Συχνά σκέφτομαι το σκοτάδι και την απόγνωση που ένιωσα όταν βρέθηκαν δεκάδες όγκοι στο σηκώτη μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλες τις δοκιμές και τις θεραπείες που έδωσαν παράταση στη ζωή μου. Μάλιστα, σήμερα πλέον η δική της θεραπευτική επιλογή είναι διαθέσιμη σε πολλούς ακόμα ασθενείς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
7: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
7: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Άκου θετικά και να μια είδηση που μας έρχεται από τον τομέα της υγείας. Θεραπεύτηκε ασθενής με δρεπανοκυταρική ανεμία. Για 21 χρόνια ο Σεμπάστιαν Βοζίλ υπέφερε από χρόνιο πόνο, νιώθοντας μόνος και αποκλεισμένος. Αιτία ήταν η δρεπανοκυταρική ανεμία από την οποία έπασχε, που τον εξουθένωνε, αλλοιώνοντας την ποιότητα της ζωής του. Ωστόσο, ο 21 ετών πρώην ασθενής μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον και τη ζωή του με αισιοδοξία. Είναι ο πρώτος στις Ηνωμένες Πολιτείες που θεραπεύτηκε από την νόσο του χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία στην οποία υπευλήθη. Η δρεπανοκυταρική ανεμία ήταν ένα είδος αποκλεισμού για μένα, αλλά τώρα είναι απλά σαν ένα στίχος που μόλις πήδηξα, δήλωσε ο Σεμπαστιάν Βοζίλ στο CBS News. Η καινοτόμα θεραπεία ονομάζεται Lyfgenia και αυτό που κάνει είναι να τροποποιεί τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς, ώστε αυτός να παράγει υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια. Όταν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα βλαστικά κύτταρα του ίδιου του Σεμπάστιαν για να κάνουμε αυτή τη θεραπεία, ενθουσιαστήκαμε, δήλωσε ο παιδίατρος αιματολόγος, ογκολόγος Μπανού Αϊγκούν από το Cohen Children's Medical Center, ο οποίος χορήγησε τη θεραπεία στον 21 ετών Σεμπάστιαν. Η μητέρα του δεν κρύβει τη χαρά του και την χαρά της και την ανακούφισή της για την ιστορική αυτή εξέλιξη.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: και ασθενής με δρεπανοκυταρική ανεμία. Για 21 χρόνια ο Σεμπάστιαν Μποζίλ υπέφερε από χρόνιο πόνο, νιώθοντας μόνος και αποκλεισμένος. Αιτία ήταν η δρεπανοκυταρική ανεμία, από την οποία έπασχε, που τον εξουθένωνε, αλλοιώνοντας την ποιότητα της ζωής του. Ωστόσο, ο 21 ετών πρώην ασθενής μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον και τη ζωή του με αισιοδοξία. Είναι ο πρώτος στις Ηνωμένες Πολιτείες που θεραπεύτηκε από την νόσο του, χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία, στην οποία υπευλήθη. Η δρεπανοκυταρική ανεμία ήταν ένα είδος αποκλεισμού για μένα, αλλά τώρα είναι απλά σαν ένας τείχος που μόλις πήδηξα, δήλωσε ο Σεμπαστιάν Μποζίλ στο CBS News. Η καινοτόμα θεραπεία ονομάζεται Lyfgenia και αυτό που κάνει είναι να τροποποιεί τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς, ώστε αυτός να παράγει υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια. Όταν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα βλαστικά κύτταρα του ίδιου του Σεμπάστιαν για να κάνουμε αυτή τη θεραπεία, ενθουσιαστήκαμε, δήλωσε ο παιδίατρος αιματολόγος, ογκολόγος Μπανού Αϊγκούν από το Cohen Children's Medical Center, ο οποίος χορήγησε τη θεραπεία στον 21 ετών Σεμπάστιαν. Η μητέρα του δεν κρύβει τη χαρά του και την χαρά της και την ανακούφισή της για την ιστορική αυτή εξέλιξη.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

News. Η καινοτόμα θεραπεία ονομάζεται Lyphgenia και αυτό που κάνει είναι να τροποποιεί τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς, ώστε αυτός να παράγει υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια. Όταν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα βλαστικά κύτταρα του ίδιου του Σεμπάστιαν για να κάνουμε αυτή τη θεραπεία, ενθουσιαστήκαμε, δήλωσε ο παιδίατρος αιματολόγος, ογκολόγος Μπανού Αϊγκούν από το Cohen Children's Medical Center, ο οποίος χορήγησε τη θεραπεία στον 21 ετών Σεμπάστιαν. Η μητέρα του δεν κρύβει τη χαρά της και την ανακούφισή της για την ιστορική αυτή εξέλιξη.

0: περίπου θετικά και μια νέα γαλλική μελέτη φέρνει αισιοδοξία για τα άτομα που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της κλήρυνσης κατά πλάκας. Οι ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο CHU NIMS και το Πανεπιστήμιο Μονπελιέ ανακάλυψαν ότι η χορήγηση υψηλής δόσης χολικαλσιφερόλης, γνωστής και ως βιταμίνης D3, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη δραστηριότητα της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση βιταμίνης D κάθε 2 εβδομάδες μείωσε τη συχνότητα υποτροπών και την εμφάνιση νέων βλαβών σε άτομα με κλινικά απομονωμένο σύνδρομο ή πρώιμη μορφή υποτροπιάζουσας διαλείπουσας σκλήρυνσης κατά πλάκας. Τι είναι αυτό το κλινικά απομονωμένο σύνδρομο? Η σκλήρυνση κατά πλάκα συνήθως ξεκινά με ένα οξύ επεισόδιο που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, με οπτική νευρίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα, σύνδρομα του εγκεφαλικού στελέχους. Το στάδιο αυτό, γνωστό ως CIS, μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν δε τον κίνδυνο εξέλιξης, όπως οι ολιγοκλονικές ζώνες στον εγκεφαλονοτιαίο υγρό, πολλαπλές βλάβες στη μαγνητική τομογραφία, η νεαρή ηλικία κατά την εμφάνιση του CIS. Η κλινική δοκιμή της D εστίασε στα αποτελέσματα και στην αποτελεσματικότητα της υψηλής δόσης βιταμίνης D ως μονοθεραπεία. Συμμετείχαν 316 ασθενείς ηλικίες 18 έως 55 ετών που είχαν διαγνωστεί πρόσφατα με CIS και παρουσίασαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.
1: Έλα.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι!
7: Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε. Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11. Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

εξηγήστε μου εσύ. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά για δύο ολοκληρές ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, Μαριάννα Κατσιμίχα Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων και αμέσως μετά Ιορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Έλλη Κοκκίνου της Γροστάου, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταμάτη Γονίδη. Να γυρνούσες πίσω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα για την Ελένη. Έρχεται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Μαρία, και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα για τον Τάσο.

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Μαριάνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ΑΤΙΑ. Αποστολή αζώ για τη συνέχεια, άσε ό,τι κάνεις, για τη Λένα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Πέγκιζίνα και Άμυνα για τη Χριστίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

προσευχή γλυκό. Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή, μια επιλογή του Νίκου. Ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1823 με τον νόμο Κούσου του επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμυρίων γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέα Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τον είπα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Έρχεται ο πρόδρομος με το «Μια καρδιά για την Νικολέτα».

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
2: Feel the luxury.

Ήρθα στη ζωή μου εσύ και δρόμος μου άλλη μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούργια αρχή, δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά και πάω.

0: Δύο και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.